0: βλέπετε αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

0: Ρεμποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Στο Χεύστη, κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφημίσεις.
5: Μια ζωή στο ρίσκο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη Καρτιέ και Μπρέιτλιν. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσα τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια ως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες θα αυξηθούν οι περιπολίες εν αέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ηλικιωμένη 80 ετών έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά η οποία κατακαίει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στο Δυτικό Καναδά. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Καταγγελία για κατ' εξακολούθηση βιασμού αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονος αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του, ο οποίος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου υπό τον φόβο της δημοσιοποίησης τους να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. Ταυτόχρονα η αρχή επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Αρχίζει το πρωί η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Ο οργανωμένος καθαρισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων ο ΑΦΜΗ λήγει σε 9 ή 0. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποίηση και το τραγούδι. Τιμήθηκε 3 φορές από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» και με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για τις ερμηνείες του στο Λούφα και Παραλλαγή και Ένας και Ένας. Για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 2011 στην τελευταία του ταινία «Η πίστη Σπύλου», ο Νίκος Καλογερόπουλος ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, υπέγραψε τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ επίσης συνέθεσε τη μουσική και τα τραγούδια. Η ταινία απέσπασε βραβεία καλύτερης ταινίας, ερμηνείας, μουσικής και φωτογραφίας στο London Greek Film Festival. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο στρατός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανέφερε ότι 7 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε επίθεση των Χούθη εναντίον της πόλης Μόκα, όπου βρίσκεται λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα. Το στενό του Ορμούς θα παραμένει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται όλους τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, επέμειναν το Σαββατοκύριακο οι φρουροί της Επανάστασης. Υποβαθμίζοντας τις ιρανικές απαιτήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες στον ιστότοπο Άξιος ότι οι ΗΠΑ παραμένουν διακριτικές και περιορίζονται να παρατηρούν το Ιράν με τον καλπάζοντα πληθωρισμό τους και την οικονομία τους σε πολύ κακή κατάσταση. Το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτείων για τη Γάζα που αποδέχθηκε η Χαμάς. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις του για το κείμενο, το οποίο αφορά τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, ορίζοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απόσυρση του στρατού του από τον Παλαιστινιακό θύλακα τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ένας εργάτης νεκρός και 5 τραυματίες λόγω κατάρρευσης τμήματος στο ΑΣ, το μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού της Αιγύπτου. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, ανέμοι βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Στους 98 και 3.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα εδώ από τον Αθήνα 984. Πρωινό Δευτέρας. Πρωινό Δευτέρας, 10η μέρα του Αυγούστου του 2026. Εγώ θα πω πάει και το 1 τρίτο του Αυγούστου. Αυτό μας κάνει 2 τρίτα του καλοκαιριού και 10 μέρες ακόμη. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Ο χρόνος είναι για να κυλά. Το ζητούμενο είναι πώς τον εκμεταλλευόμαστε. Και δεν μου αρέσει η λέξη εκμετάλλευση. Πώς τον αξιοποιούμε.

0: Mind the Trap ακούτε λοιπόν, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο της εκπομπής, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο κύριος Πάνος Καβαδάς με μπρίο και φιζοντάνια στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Πάνω πόσες και σήμερα? Έτσι, μπράβο εσύ, τώρα θα σε βάζω να μετράς κάθε μέρα, ε. Σταύρος Αμάρα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Μηνυματάκια μέσω Viber.

Από μία απώλεια θέλω να πιαστούμε σήμερα. Από μία απώλεια θέλω να πιάσουμε σήμερα το νήμα της επικαιρότητας. Από μία απώλεια που καταγράφεται στον χώρο του πολιτισμού ή σε ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων σε τούτη εδώ τη χώρα και το χαρακτηρίζουμε, το περιγράφουμε ως πολιτισμό σε καιρούς πάρα πολύ δύσκολους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ένας πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης, ποιητής, το κρατώ ξεχωριστά, σεναριογράφος και βέβαια τραγουδοποιός, ο λόγος για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ο Νίκος Καλογερόπουλος που γεννήθηκε το 1952 και μεγάλωσε στα Φιλιατρά της Μεσσηνίας. Και από πού να πιάσεις και πού να αφήσεις την σπουδαία καριέρα του, από πού να πιάσεις και πού να αφήσεις την κληρονομιά που αφήνει πίσω του στην τηλεόραση. Έκανε τον ντεμπούτο του στην μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», το 1975 αυτό, ενώ ακολούθησαν και άλλες σειρές στην τηλεόραση, «Ο Φωτογράφος του χωριού», «Η Παραστρατημένη» και «Το Μεθυσμένη Πολιτεία» βεβαίως το 1980. Από το 1980 όπου ξεκινάει και η κινηματογραφική του καριέρα, έχει συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους σκηνοθέτες, με τον Νίκο Ζαπατίνα, με τον Θόδωρο Μαραγκό, με τον Κώστα Φέρι και βεβαίως με τον Νίκο Περάκη, ενώ ως σκηνοθέτης συνεργάστηκε επίσης και με πολύ μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς. Να πούμε βέβαια ότι σημείο αναφοράς στην καριέρα του υπήρξε και υπάρχει βέβαια κάθε λόγος να το υπογραμμίζουμε αυτό, η θρυλική πλέον ταινία, το Λούφα και Παραλλαγή. Το Αριστούργημα του Νίκου Περάκη, που γυρίστηκε το 1984. Εκεί να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο απέδωσε το ρόλο του, αποτύπωσε το ρόλο του ο Νίκος Καλογερόπουλος, τον έκανε πασίγνωστο βέβαια στην Ελλάδα και του χάρισε το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Αλλά δεν είναι μόνο η λούφα και παραλλαγή του Περάκη, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Καλογερόπουλος. Λούφα και παραλλαγή είναι όλη η κατάσταση που ζούμε πλέον στη χώρα. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που τρέχουν. Θα προσπαθήσω έτσι να τα πιάσουμε από λίγο έτσι όλα, να πάμε λίγο μια βόλτα ειδησιογραφική όπως κάνουμε πάντα. 7 με 9 καθημερινά, Δευτέρας Παρασκευή, τις μέρες αυτές, τις μέρες του Θέρους, εδώ από τον Αθήνα 984. Εν τούτης, ένα επεισόδιο της λούφας και παραλλαγής, αυτής της μετάλλαξης και όχι της κινηματογραφικής. Αν ήταν για τον κινηματογράφο, θα κόβαμε και κανένα εισιτήριο, θα βγάζαμε και τίποτα. Γιατί για λούφα και παραλλαγή μιλάμε όταν βλέπεις το σκηνικό, για παράδειγμα, στο Σαρακίνικο της Μήλου, με το ελικόπτερο να προσγειώνεται στην καρδιά της παραλίας, να κατεβάζει τους επιβάτες οι οποίοι βγάζουν τις φωτογραφίες τους, τραβάνε τα βίντεό τους, κάνουν αυτά που είναι να κάνουν, επιβιβάζονται ξανά στο ελικόπτερο και φεύγουν. Και δεν ανοίγει ρουθούνη και δεν τρέχει κάστανο. Τι άλλο λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Παιδιά, άλλη φορά να το προσγειώσουμε και εδώ στον Παρθενώνα. Ξέρετε τι ωραία θέα έχει από ψηλά στην Αθήνα? Ή επάνω στην κορφή του Λυκαβητού, στο Εκκλησάκι, επίσης έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Δηλαδή, αν έχεις λεφτά τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρήσεις, να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο εκεί, ή με το μηχανάκι, αν είναι δυνατόν. Καλά για τα μέσα μεταφοράς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν το συζητώ καν. Στριμωξίδι. Πάρε το ελικοπτεράκι σου, αν έχεις λεφτά, κάν το. Δεν τρέχει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι περιοχή Natura βεβαίως η παραλία του Σαρακίνικου, για όσες και όσοι έχετε πάει και την έχετε δει. Μιλάμε όμως για ένα απίστευτο κάλους, φυσικού κάλους μέρος, μια τοποθεσία μοναδική όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο θα έλεγα, που κάποιοι θεώρησαν σωστό. Δηλαδή οι άνθρωποι και μόνο που το σκέφτηκαν, και ο πιλότος μαζί, αλλά αυτοί που το σκέφτηκαν, δηλαδή πόσο ντουγάνι πρέπει να είναι κάποιος για να πει, κοίτα να δεις, επειδή έχουμε λεφτά, αγάπη μου, αγάπες μου, δεν ξέρω τι είχε μαζί του εκεί πέρα, τι παρέα είχε, πάμε μια βόλτα στο Σαρακίνικο με το ελικόπτερο. Δεν ξέρω πώς περνάει όλο αυτό από το μυαλό των ανθρώπων. Εάν όλο αυτό που ζούμε λοιπόν δεν είναι λούφα και παραλλαγή, στην παράλλαξή της, στη μετάλλαξή της, στη μετεξέλιξή της, δεν ξέρω και εγώ πώς να το περιγράψω, γιατί τελειώνουν και τα λόγια πολλές φορές, αναρωτιέμαι τι μπορεί να είναι. Τι μπορεί να είναι, τι λέτε εσείς? 6948-984-984. Θα κάτσουν λέει πάντως τώρα να δουν πάλι τι προβλέπει ο νόμος, να κάτσουν να αλλάξουν όλο αυτό το νομικό πλαίσιο που μπορεί να έχει τρύπες και να έχει επιτρέψει όλη αυτή την απαράδεκτη διαδικασία, την οποία την είδαμε να αποτυπώνεται και on camera, γιατί υπήρχε άνθρωπος εκεί που έτυχε να περνάει και έβλεπα και σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην τηλεόραση. Ένας από τους ανθρώπους που διοργανώνουν για τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες πεζοπορίες στο νησί, γιατί έχει πολλά πεζοπορικά μονοπάτια η Μήλος, αξίζει να περπατήσετε κάποιο από αυτά εάν επισκεφτείτε το νησί παρεμπιπτόντος. Και έλεγε ότι περνάω από το Σαρακίνικο καθημερινά 2, καμιά φορά και 3 φορές τη μέρα. Έχω δει αδιανόητα πράγματα. Περιέγραφε σκάφη να περνάνε μέσα από τον κόσμο, να μην ενδιαφέρονται για τίποτα. Τα γιότ να πλησιάζουν πίσω όσο γίνεται πιο κοντά, να δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση του καρακιτσαριού και της ξεφτύλας. Γιατί για ξεφτύλα μιλάμε. Μιλάμε για το κατώτερο στάδιο πια στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε για να φλεξάρει κανείς χρήματα, πλούτο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ή απλώς για να βολέψει την άνεσή του. Προσέξτε τι λέω, να βολέψει την άνεσή του. Γιατί όταν κάποιος έχει αυτή τη δυνατότητα, σου λέει ότι όλο δικό μου είναι, οικόπεδο να γίνει. Και τι να γίνει, και τι να λέει τώρα. Περνούσε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος 2, καμιά φορά λέει και 3 φορές τη μέρα, αλλά ελικόπτερο να προσγειώνεται στην καρδιά του Σαρακίνικου δεν έχω ξαναδεί. Περιγράφει πολύ σωστά ότι όλη αυτή η ακτογραμμή που περιγράφεται και γεωγραφικά ως Σαρακίνικο είναι μια ακτογραμμή που απλώνεται σε μια απόσταση 2-3 χιλιόμετρων και ο πυρήνας της είναι αυτό το σημείο στο οποίο όσοι έχουμε πάει το έχουμε δει. Κάντε το λοιπόν λίγο εικόνα να κατεβαίνει εκεί πέρα που είστε και βγάζετε τις φωτογραφίες σας, κάντε το μπάνιο σας, είστε με τα πόδια έτσι όπως πηγαίνουμε όλοι σε τέτοιου είδους σημεία.
και τα επισκεπτόμαστε και με την απαιτούμενη προσοχή βεβαίως για να τα βρει και ο επόμενος ακριβώς όπως τα βρήκαμε και εμείς από τους προηγούμενους και να προσγειώνει αν έχεις το Θεό σου, ο άλλος το ελικόπτερο. Όλα αυτά βέβαια είναι εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κουλτούρας που έχει καλλιεργηθεί, είναι η αλήθεια, τα προηγούμενα χρόνια, και φεύγουμε από τα ελικόπτερα και αν κάνουμε και ένα βήμα πίσω από τα νησιά, έτσι αν ανοίξουμε το πλάνο που λένε και στην τηλεόραση και αν βάλουμε και στο μυαλό μας λίγο και τα στοιχεία της είδησης που μας έρχονται από την Ισπανία για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εκεί στη Μαγιόρκα, οι πολίτες, οι ντόπιοι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τον υπερτουρισμό, να κρατήσουμε τη λέξη, γιατί είπαμε λέξεις είναι σαν μικρά ανθρωπάκια που βαλάνε το δικό τους χαρακτήρα, τις δικές τους περιγραφές και τελικά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα. Είναι άλλο πράγμα ο τουρισμός, το τόνιζαν και οι κάτοικοι της Μαγιόρκας, έλεγαν ότι δεν είναι ότι δεν θέλουμε τους τουρίστες, αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, αυτό το πανηγύρι, 12 εκατομμύρια άνθρωποι να επισκέπτονται ετησίως την περιοχή, αυτό πια αγγίζει και ξεπερνάει τα όρια της φρίκης. Από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, από την πολυκοσμία, κυρίως όμως από το πόσο αντέχουν οι υποδομές, κυρίως όμως για όλο αυτόν τον εξευτελισμό που επιτρέπουν οι από πάνω να βιώσουν ή από κάτω στο όνομα του κέρδους. Και για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, επειδή ήδη παρατηρούνται φαινόμενα υπερτουρισμού και επειδή διάβαζα ότι διαμαρτύρονται και οι συμπολίτες μας στα Χανιά αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, σε νησιά των Κυκλάδων, που παρατηρούν ανάλογα φαινόμενα όπου το πράγμα έχει ξεφύγει και με τη δική τους ανοχή όμως, για να τα λέμε όλα, ζητάνε να ληφθούν μέτρα. Ζητάνε να ληφθούν μέτρα γιατί υπάρχουν ζητήματα με την... με το ζήτημα της κατοικίας, δεν έχουν σπίτια να μείνουν. Ακόμη και οι ντόπιοι, πια είναι λίγες οι κατοικίες, γιατί τα περισσότερα δίνονται είτε για ενοικίαση, είναι και κάποια που παραχωρούνται για πώληση. Δημιουργούνται τέλος πάντων μια σειρά από ζητήματα τα οποία είναι δύσκολο πια να επιληθούν, γιατί έχουμε διαλέξει μονοπάτι. Έχουμε διαλέξει μονοπάτι το οποίο, αν το δούμε στην αρχή που δεν το είδαμε, απλά μπήκαμε στο μονοπάτι χωρίς να δούμε την πινακίδα, που έλεγε. Πώς το λέμε αυτό, η βαριά βιομηχανία της χώρας, δεν είναι ο τουρισμός, έτσι μας το λένε. Και επειδή εμείς τσιμπήσαμε από τη βιομηχανία και είπαμε BMW, μπορεί να μην έχουμε και Mercedes για να φτιάχνουμε αυτοκίνητα, για να έχουμε αυτή τη βαριά βιομηχανία αυτού του τύπου, έχουμε μια άλλη βαριά βιομηχανία, αέρα κοπανιστό. Οπότε όταν τρως αέρα κοπανιστό, κάποια στιγμή θα φτάσεις και σε αυτό το σημείο. Καλή η βαριά βιομηχανία του τουρισμού, καλά και τα έσοδα, καλύτερο όμως και το μέτρο.

6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολλές καλημέρες στη φίλη την Πέγγι. Θα πάρουμε και απουσίες, να δούμε λίγο έτσι και παρουσίες μάλλον. Ποιες έχετε απομείνει εδώ στην Αθήνα και ποιοι έχετε απομείνει εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα.

0: Μετεωρολογικώς μιλώντας, δύσκολη θα είναι και η σημερινή ημέρα, καθώς υπάρχει κατάσταση κινητοποίησης, έτσι όπως τη λένε και στα χωριά μας, Red Code, έτσι το λένε στο Αγρίνιο τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς το λένε στα δικά σας τα μέρη. Πάντως τα πολύ σοβαρά τώρα, είναι στα κόκκινα τα επίπεδα ετοιμότητας και συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της Ελλάδος. Ανάμεσά τους βεβαίως είναι η Αττική, Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη και οι Κυκλάδες, καθώς επίσης και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα επικρατήσουν ισχυρά μεριτέλεια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι
4: 7. Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποιήση και το τραγούδι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε βεβαίως όσες και όσοι ήρθατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα και συντονιστήκατε εδώ στον Αθήνα 984. Mind the Trap ακούτε, ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας κύριε Νίκο μας, πώς είστε? Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς, που τον ρώτησα και αισθάνεται, λέει, υπέροχα αυτές τις μέρες το Αυγούστου, επιμελείται με πολύ μεγάλο κέφι την δημοσιογραφική παραγωγή. Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις, απαντάει στο 213-09-09-100 στις δικές σας κλήσεις βεβαίως. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη. Δεν είπαμε καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη σήμερα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Γράφει η φίλη Εύη, την απόδειξη θα τη δούμε σε 5 χρόνια στο Πόρτο Γερμενό, όταν θα στείνονται ριζόρτς, αφού σχεδόν κανείς δεν έχει πρόσβαση σε δάνειο για επισκευή από τους πληγέντες. Γεια σου, Εύη μου. Καλημέρα από Κεσαριανή, μας στέλνει ο συνονόματος, ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα από τα καλοκαιρινά Πετράλωνα, η Μαρίζα των Πετραλώνων στο μήνυμα. Γεια σου, Μαρίζα. Καλημέρες έχουμε και από τη φίλη τη Δήμητρα. Καλημέρες και από τον φίλο τον Τάσο. Καλημέρα έχουμε και από τη φίλη τη Δέσποινα. Γράφει η Δέσποινα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, θαυμαστικό. Έστω και καθυστερημένα, γράφει η Δέσποινα, καλό θα ήταν η ελληνική κυβέρνηση. Δεν τα λέω εγώ, η Δέσποινα τα λέει, μη με παρεξηγείτε, εκεί στην κυβέρνηση. Εγώ είμαι ένας φτωχός πλην τίμιος πατριώτης. Αυτά τα λέει τώρα η Δέσποινα εδώ πέρα, που θέτει τέτοια επικίνδυνα για την πατρίδα μας ερωτήματα. Έστω και καθυστερημένα, καλό θα ήταν η ελληνική κυβέρνηση να μας παρουσιάσει τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την αποστολή Patriot σε αυτή και να μας εξηγήσει το όφελος από αυτήν. Ρε Σιδέσποινα, ρε Σιδέσποινα, ρε Σιδέσποινα. Καλημέρα, 10 φορές καλημέρες στη Δέσποινα. Αλήθεια τώρα, περιμένετε να πάρουμε σαφή απάντηση για ακριβώς αυτό το ερώτημα και με τον τρόπο που το θέτει η φίλη Δέσποινα και καλά κάνει και το βάζει σωστή του διάσταση. Έχουμε τη Συμφωνία Ελλάδα-Σαουδικής Αραβίας, την οποία μας την περιέγραφε και ο Πρωθυπουργός, αλλά εγώ θα περάσω στον τρόπο με την οποία την περιέγραφε ο Άδωνης Γεωργιάδης, που έλεγε ότι αφού στείλουμε τους Patriots στη Σαουδική Αραβία, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Συσφίγγονται οι σχέσεις μας με μία από τις πιο ισχυρές χώρες στη Μέση Ανατολή. Θα έρθουν επενδυτές, έλεγε ο Άδωνης με τον γνωστό αδωνικό του τρόπο. Θα έρθουν λεφτά στη χώρα μας. Αναπτύσσονται άλλου τύπου σχέσεις με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, και όλοι αυτοί που γκρινιάζουν και λένε διάφορα είναι αυτά που λένε συνήθως όσοι διαφωνούμε με αυτά και μας κατηγορούν όταν εκφράζουμε διαφορετική άποψη. Στείλαμε λοιπόν τους Patriot και ξαφνικά βρεθήκαμε μπλεγμένοι σε όλο αυτό το ματωμένο πανηγύρι που ξεκίνησαν οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς μαζί επιτιθέμενοι στο Ιράν, και ενώ βέβαια ερεάφθονο το αίμα στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Παλαιστινιακή γη. Εμείς λοιπόν, επειδή όλα τα βλέπουμε σαν επένδυση, δεν ξέρω κι εγώ σαν τι εμείς, όχι εμείς δηλαδή, εγώ και εσύ, η κυβέρνηση, έτσι βάζω το εμείς,

επίπεδο διοικήσεως που θα έλεγε και ο Υπουργός Γεωργιάδης. Θεωρούμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών συσφίγγονται μέσω εξοπλιστικών συμφωνιών, μέσω στρατηγικών συμφωνιών. Είναι άλλη οπτική, είναι άλλο πράγμα. Αυτή τη στιγμή πάντως τα δεδομένα περιγράφουν δύο πράγματα. Αφενός το γεγονός ότι εμείς έχουμε στείλει σε στοιχεία Patriot να προστατεύουν τα διελιστήρια της Αράμκο, δηλαδή να προστατεύουμε επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία η ουρά τους φτάνει μέχρι εδώ. Έχουμε στείλει προσωπικό, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για να διαχειριστούν τους Patriot εκεί, και αυτό είναι το ένα κομμάτι της συζήτησης. Το άλλο κομμάτι της συζήτησης έχει να κάνει με το πώς μπερδεύτηκε τώρα το κουβάρι μετά την συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή στην Μέκα η Τουρκία, που έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό σε κόσμο, σε πληθυσμό να το βάλουμε έτσι, το μεγαλύτερο στρατό εντός του ΝΑΤΟ. Είναι η Σαουδική Αραβία, η πιο πλούσια ενεργειακά δύναμη στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή λόγω των κοιτασμάτων πετρελαίων που έχουν τα εδάφη της, και είναι και το Πακιστάν, η τρίτη δύναμη, το τρίτο μέρος της συμφωνίας, που μιλάμε για μια πυρηνική δύναμη. Αυτή τη στιγμή έφτιαξαν λοιπόν μια αμυντική, όπως τη χαρακτηρίζουν, κολεγιά με τα χαρακτηριστικά που έχει το πέμπτο άρθρο του ΝΑΤΟ, που προβλέπει τι, ότι αν γίνει επίθεση εναντίον ενός εκ των μελών, τότε τα υπόλοιπα μέλη θα σπεύσουν και θα συνδράμουν το μέλος που δέχεται την επίθεση από κάποιον άλλον. Και εδώ τώρα είναι εύλογο το ερώτημα. Σε όλο αυτό το μαλλιοτράβηγμα, σε όλα αυτά τα μαλλιοκούβαρα που γίνονται έτσι όπως τα έχουν κάνει βεβαίως με ευθύνη τους οι Αμερικανοί αλλά και με ευθύνη τους οι Ισραηλοί στην περιοχή, αναρωτιέμαι ποιος θα προστατεύσει ποιον και από τι στη δύσκολη. Και τη δύσκολη όλοι την καταλαβαίνουμε και μπορούμε να την περιγράψουμε. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τη Μέση Ανατολή ξανά στο σημείο 0, όπου ένα μικρό λάθος αρκεί για να αποκτήσει όχι περιφερειακές, περιφερειακότατες διαστάσεις η σύγκρουση, και από εκεί μετά να δω ποιος θα πρωτοπηδάει από το παράθυρο. Αστερίσκος. Σε όλη αυτή τη συμφωνία αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται, τουλάχιστον έτσι λένε από την πλευρά της Τουρκίας, ετοιμάζεται να μπει και ένα τέταρτο μέρος. Και αναφέρονται βεβαίως στην Αίγυπτο. Αναφέρονται στην Αίγυπτο και από εκεί και πέρα μετά, εάν βάλουμε πάλι τα κομματάκια κάτω στο χάρτη και δούμε, Πακιστάν πιο μακριά, Σαουδική Αραβία πιο κοντά, αλλά με την επιρροή και την επίδραση που έχουν στα όσα γίνονται εκεί στην διακεκαυμένη ζώνη, και ερχόμαστε πιο εδώ, βάζουμε την Τουρκία στα δεξιά μας όπως κοιτάμε το χάρτη, και βάζουμε στα πόδια μας μετά κάτω την Αίγυπτο, οπότε πιάνεται και η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται ένα περίεργο πλέγμα σχέσεων. Και αναρωτιέσαι, με ποια λογική χαράσεται και με ποια στόχευση κυρίως χαράσεται η εξωτερική μας πολιτική? Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε στη σκιά δύο πολέμων, ενός πολέμου που μένεται στην Ουκρανία, ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, και ενός πολέμου με αυτά τα χαρακτηριστικά που μένετε στη Μέση Ανατολή. Και εκεί αναρωτιέσαι ποιος είναι ο ρόλος που έχει διαδραματίσει η χώρα μας σε όλη αυτή την κατάσταση, σε όλες αυτές τις εξελίξεις, και κυρίως ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ελλάδα, πάντα ως παραδοσιακή δύναμη σταθερότητας, ως δύναμη που πάντα προωθούσε λύσεις ειρήνης στην γειτονιά μας. Και ρωτάει βεβαίως ευλόγως ο μέσος πολίτης, γιατί δεν επιλέξαμε το δεύτερο.

0: Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή όχι από την πολιτική επικαιρότητα. Πιάσαμε με το περιστατικό που έγινε στην Μήλο. Αυτό το αδιανόητο περιστατικό με το ελικόπτερο που προσγειώνεται στο Σαρακίνικο. Και με αφορμή αυτό δείξαμε τον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα εκμαυλίζονται τελικά και στο κομμάτι του τουρισμού. Αλλά βέβαια όταν αντιμετωπίζεις τη χώρα σου ως εμπόρευμα και ελικόπτερα θα... φτηνό εμπόρευμα για ακριβά πορτοφόλια, αλλά το φθηνό καταλαβαίνετε αξιακά το βάζω, όχι με όρους τιμής. Τότε και ελικόπτερα θα δούμε να προσγειώνονται στο Σαρακίνικο και απίθανες καταστάσεις θα βλέπουμε να ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας και θα λέμε έχει και πιο κάτω, βεβαίως έχει και πιο κάτω. Και τραγικά περιστατικά θα συμβαίνουν και μια σειρά από ζητήματα τα οποία περιγράφουν αυτό που λέμε βαριά βιομηχανία της χώρας, παύλα τουρισμός. Με όρους βαριάς βιομηχανίας όμως, αν μιλάμε για ένα εργοστάσιο, αυτό που πρέπει να λειτουργεί πάνω απ' όλα είναι το πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία αυτού του εργοστασίου, της βαριάς βιομηχανίας. Δηλαδή υπάρχουν μέτρα ασφάλειας τα οποία παίρνονται και τηρούνται με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο, απαρεγκλήτως από όλους, προκειμένου στο τέλος να βγαίνει στην άκρη της γραμμής παραγωγής το προϊόν όπως πρέπει. Αυτά στις βιομηχανίες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλου τύπου βιομηχανίες, σαν και αυτές στο χώρο του τουρισμού, που τα πράγματα γίνονται λίγο πιο πρόχειρα, αν και άνθρωποι σε κλάδους ξεχωριστούς μοχθούν για να μπουν επίσης πλαίσια και όρια για να λειτουργήσουν όπως πρέπει τα πράγματα. Ακούσαμε ένα τραγικό περιστατικό, μάθαμε για ένα τραγικό περιστατικό τώρα τις τελευταίες ώρες και αναφέρομαι βέβαια στην τραγωδία που σημειώθηκε στην Πάρο, όπου ένα παιδάκι ηλικίας μόλις 4 ετών έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα, σε ένα beach bar, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Και ενώ το ρεπορτάζ τρέχει και ενώ αναζητούνται ευθύνες και ενώ οι αρχές έχουν πέσει από πάνω για να διαλευκανθεί η υπόθεση όπως πρέπει να γίνει, βεβαίως μπαίνουν ξανά τα ερωτήματα σε σχέση και με την ασφάλεια σε κλειστούς χώρους όπως σε πισίνες που είναι σε beach bar ή σε άλλους χώρους διασκέδασης τώρα για τις διακοπές. Εγώ όμως θέλω να το ανοίξω λίγο και να πάμε και λίγο και στις παραλίες μας. Τι γίνεται στις παραλίες μιας χώρας όπου τα 3/4 της βρέχονται από θάλασσα και επίσης τα νησιά της είναι αμέτρητα και βουλιάζουν από κόσμο κάθε καλοκαίρι? Υπάρχει κάποια προστασία στις παραλίες? Πάμε να καλημερίσουμε όμως έναν πολύ πιο αρμόδιο από εμένα και γνώση του θέματος, τον Διευθυντή της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη. Καλημέρα, κύριε Γιοβανίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναυτικός λαός οι Έλληνες, δεν ξέρω, καταρχάς ξέρουμε να κολυμπάμε. Αυτό να ξεκινήσουμε από τα πάρα πολύ βασικά για να πάμε μετά στα ζητήματα ασφάλειας.
1: Όντως έχουμε 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, όντως έχουμε χιλιάδες νησιά.
0: Ναι.
1: Είμαστε ένας ναυτικός ιστορικά λαός, με τεράστια ιστορία στη θάλασσα, αλλά δεν κολυμπάμε σε μεγάλο ποσοστό. Ο κόσμος έχει μπερδέψει το κολυμπάω με το κάνω μπάνιο. Μπάνιο κάνουν όλοι. Κολυμπάω σημαίνει να μπορώ να πάω 50 μέτρα χωρίς να πιάνω αριστερά και δεξιά ή πουθενά να μου στηρίζει. Ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού που σχεδόν αγγίζει το 60% δεν γνωρίζει να κολυμπά, κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Ερχόμενοι μετά σαν δεύτερος λόγος και η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, οδηγούμαστε να είμαστε μια χώρα που έχει κατά μέσο 355 πνιγμούς κατά μέσο τα τελευταία 5 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό το νούμερο δεν μας τιμάει
0: καθόλου. 355 άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα μέσω όρους.
1: Φτάσει και 373, δηλαδή δεν είναι τα νούμερα ότι παίζουν πάνω κάτω. Και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πνιγμών οφείλεται σε ανθρώπους που είναι πάνω από 60 ετών, δηλαδή μιλάμε για το 80%, και ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, 64%, είναι σε πνιγμούς οι οποίοι γίνονται εκτός πολύ συχνά των παραλίων, δηλαδή εκεί όπου ο οικείος δήμος βάζει να βαγωσώστη. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί στην ουσία οδηγούμαστε στο σύνθημα που έχουμε βγάλει και εμείς σαν ΕΝΑΚ, ότι στην Ελληνική Ακαδημία, ότι ο μεγαλύτερος απαγωσός είναι το να προσέχει ένας τον άλλον. Γιατί δεν κολυμπάμε πάντα εκεί που είναι ο απαγωσός της. Και μην ξεχνάμε ότι ο πνιγμός είναι μια σιωπηλή διαδικασία. Ο παιδικός πνιγμός, για να δούμε και στο τετράχρονο στην Πάρο, είναι πάντα σιωπηλός. Το κακό θέλει δευτερόλεπτα για να γίνει. Και μάλιστα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ο πνιγμός σας ειδοποιήσει. Μπορεί να γίνει τόσο γρήγορα και ξέρετε, δεν είναι μόνο πνιγμός. Αυτή η ασφυξία που έρχεται λόγω της έλλειψης του αέρα είναι ότι το πρώτο όργανο, ο εγκέφαλός μας, σε ελάχιστα λεπτά μπαίνει σε κατάσταση πλέον καταστροφής, δηλαδή τον κεφαλικό κιτάρο και απέχει το θάνατος πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι χάνουμε έστω και για λίγο την επιτήρηση ειδικά των μικρών παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων ανθρώπων, γιατί βλέπετε τελικά ότι την πάρω μέσα σε τόσο κόσμο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Radio Rumen.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτ.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: σε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπολια.
3: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς.

0: κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων.

0: Έτσι διαφημίζει.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr.
8: Από το κλαμπ που περνούσε το Σαββατοκύριακό του ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Η παράταση αυτή αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στάδιο της τελικής ή της ενδιάμεσης εκταμίευσης, της επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή, του ελέγχου νομιμότητας ή της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Έως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ. Από κόσκινο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα περνούν προσεχώς οι ενστάσεις για πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων, αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα AI, προκειμένου να καλύψει τον αυξανόμενο όγκο των διασταυρωτικών ελέγχων, αλλά και να επιταγχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων, με την τελική κρίση πάντως να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Εβδομάδα πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα καταβληθούν στις 14 Αυγούστου παροχές του πρώην ΟΑΕ, όπως επιδόματα μητρότητας, ενώ από σήμερα ως την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η πληρωμή νέων ΕΦΑΠΑΞ σε 500 δικαιούχους. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, με αξιοσημείωτη πορεία στον κινηματογράφο, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, την ποίηση και το τραγούδι. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατό του από το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε άλλα διεθνή, το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται όλους τους όρους που θέτει Τεχεράνη, επέμειναν το Σαββατοκύριακο οι φρουροί της Επανάστασης. Αντιδράσεις προκάλεσε χάρτης που δημοσίευσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα X, το οποίο εμφανίζονταν τμήματα του Νότιου Λιβάνου ενσωματωμένα στην επικράτεια του Ισραήλ. Κατόπιν διπλωματικών ενεργειών του Λιβάνου, τελικά το Υπουργείο διέγραψε τον χάρτη από τον επίσημο αγγλόφωνο λογαριασμό του, ωστόσο αυτός παρέμεινε δημοσιευμένος στον επίσημο αραβόφωνο λογαριασμό Ισραήλ in Arabica στην ίδια πλατφόρμα. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα αέρια οχήματα, drones δηλαδή, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες. Και να πάμε στον καιρό, ο οποίος είναι αίθυρος σήμερα στην Αττική, με τους ανέμους να πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984 μαζί σας και για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Λαβράνος.
8: Αθήνα 984.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, σας ξανασυστηθούμε. Βαγγέλης Δημακόπουλος, αλλαγή σκυτάλης στην ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος σταθερά επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια. Πάνος Καβαδάς και Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε παίρνοντας το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100, εκεί σας απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Μπορείτε να μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984@gmail.com και βεβαίως πάντα σταθερά ο καλύτερος τρόπος για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε προλάβει να τα δούμε κιόλας, ένα μηνυματάκι μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Καλημέρα στον κύριο Αθανάσιο Πιτσιλή, καλημέρα στην κυρία Εύη, καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Για τον κύριο Πιτσιλή που λέει ότι ο πιλότος εκτελεί εντολή του αφεντικού, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί ο πιλότος, εφόσον μιλάμε για έναν ευσυνείδητο επαγγελματία, να κατεβάσει, να προσγειώσει το ελικόπτερο προκειμένου οπουδήποτε του πει το αφεντικό, όπως λέτε. Αφεντικά εντωμεταξύ έχουν τα σκύλια, δεν έχουν οι άνθρωποι. Για την κυρία Εύη που προκαταλαμβάνει τι πρόκειται να δούμε στο πρώτο γερμενό, εντάξει, εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Δεν αποκλείεται, λέει η κυρία Εύη, ότι θα δούμε την απόδειξη όταν θα στηθούν resorts στο πρώτο γερμενό. Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε αυτό. Το πρώτιστο είναι βεβαίως να αναγεννηθεί η φύση. Εν τω μεταξύ, ακούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά και θα το ψάξουμε λίγο περισσότερο, ή θα ψάξουμε και τον ίδιο, που διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία άδεια κατασκευής στα καμένα. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Αλλά υπάρχουν και τα έργα μεγάλου εθνικού συμφέροντος, πώς είναι ακριβώς ο τίτλος που δίνεται, προκειμένου να προσπεράσουν, να παρακάψουν τις όποιες απαγορεύσεις.

0: επανέφερε στην τάξη. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ζαχαρίας δίκιο έχει, επειδή είπαμε ότι δεν έχουν οι άνθρωποι αφεντικά, έχουν μόνο τα σκυλιά. Ούτε τα σκυλιά λέει έχουν αφεντικά. Κηδεμόνες λέγονται πλέον. Δεν ξέρω αν λέγονται ακριβώς κηδεμόνες, αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο στο ότι τα αφεντικά γενικότερα και ως όρος ακόμα και μεταφορικά θα πρέπει να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Πάντως, αδέσποτα και δεσποζόμενα λέμε για τα. Για τα σκυλιά. Ξέρετε ποιοι είναι οι δεσπότες. Γενικότερα οι δεσπότες, όχι με την θρησκευτική έννοια, έτσι να μην παρεξηγηθούμε. Τώρα πάμε σε ένα θέμα, νομίζω ότι είναι εδώ και κάποιες μέρες που μας έχει προκύψει, αλλά νομίζω ότι... Λοιπόν, πάμε στο μέτωπο της φωτιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού, τον κύριο Γιάννη Εφρεμιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Εφρεμιάδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται τώρα.
1: Με αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι θετική.
0: Βρισκόμαστε
1: στο σημείο με πολλές δυνάμεις πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής. Κάναμε εκένωση του οικισμού εδώ στον Άγιο Στυλιανό. Μεταφέραμε όλους τους δημότες σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους. Έχει πολύ αέρα ο οποίος αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις. Αλλά βλέπουμε μια θετική εικόνα.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος ότι είχε φύγει η κατεύθυνση του μετώπου, ήταν από τον οικισμό προς το βουνό, αν μπορούμε να πούμε έτσι.
1: Ναι. Την έχουν πιάσει τα ενέργεια εκεί.
0: Ναι.
1: Την έχουν πιάσει τα ενέργεια. Και θεωρώ πως θα είμαστε καλύτερα.
0: Ωραία. Επειδή έχουμε δει στους τηλεοπτικούς δέκτες κάποια κτίσματα να γίνονται παρανάλαμα του πυρός, μιλάμε για κτηνοτροφικές μονάδες εκεί.
1: Όχι, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, κάποια μονάδα ακόμα.
0: Α, γιατί...
1: Κάτι σκεπές από κάτι μαντριά θα έλεγα.
0: Οκ, ήταν σκεπές από μαντρία αυτό που λέγαμε σε μία ή δύο περιπτώσεις τουλάχιστον. Δεν υπάρχει θέμα κινδύνου για τις κατοικημένες περιοχές, έτσι.
1: Όχι.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Εφρεμιάδη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.

Λοιπόν, μια κουβέντα. Τέλος πάντων, όσο χρόνο έχουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων σε σχέση με όλο αυτό το αφήγημα. Τέλος πάντων, αυτό που κυριαρχεί αυτές τις μέρες στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, όλα αυτά τα περιέρημης Αθήνας, ότι άδειασε η πόλη, ότι δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους. Ένα αφήγημα που επί της ουσίας θέλει να καλλιεργήσει ότι εντάξει μωρέ, μην παραπονιέστε ότι δεν έχετε λεφτά, φεύγετε όλοι. Μόνο που είναι εντελώς ψευδές αυτό. Γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια, τον Αύγουστο η Αθήνα είναι πιο γεμάτη από οποιονδήποτε άλλο Αύγουστο προηγούμενων ετών. Μην μιλήσουμε για τις χρυσές εποχές που όντως δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Αλλά εδώ μιλάμε πια για φτώχεια των διακοπών. Υπάρχουν και κάποια σχετικά στοιχεία που διαβάζουμε από το NGR, από την συνάδελφο την Αφροδίτη Τζιαντζή, ότι το 46,6% του πληθυσμού άνω των 16 ετών στην Ελλάδα, ένα στους δύο επί της ουσίας, δεν μπορεί να πληρώσει για 7 μέρες διακοπές. Και γι' αυτό υποχωρεί ο λαϊκός τουρισμός και αυξάνεται η φτώχεια των διακοπών. Μαζί ούτως ή άλλως θυμόμαστε και τις διάφορες αναφορές υπουργών και διάφορων δημοσιολόγων ότι εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, έχουμε τουρίστες στην χώρα, δεν μπορείτε να κάνετε και εσείς διακοπές όταν έρχονται οι τουρίστες, πόσο μάλλον ότι δεν μπορείτε να κάνετε διακοπές σε προορισμούς που πλέον οι τιμές έχουν ξεφύγει και δικαιολογούνται ότι έχουν ξεφύγει οι τιμές, γιατί δεν είναι για σας. Δεν είναι για μας, δεν είναι για την πλέμπα διάφορες περιοχές, διάφορα νησιά, ας πούμε του Αιγαίου, που μέχρι πριν από 10-15 χρόνια δεν πάταγε ψυχή και ξαφνικά έχουν βγει σαν τα μανιτάρια οι διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες. Ακούμε λοιπόν για εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίους που εγκατέλειψαν την πόλη το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Ακούμε αριθμούς να ραδιάζονται που, αν δεν τους βάλεις σε πραγματικές τους διαστάσεις, είναι απλά για τις εντυπώσεις. Δηλαδή ότι έφυγαν 100.000 άνθρωποι με τα πλοία ή ότι αναχώρησαν, ξέρω εγώ, το Σαββατοκύριακο 50.000 αυτοκίνητα από τα διόδια. Δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό. Okay, είναι καλοκαίρι, δεν είναι τριήμερο, οπότε σταδιακά μπορεί να φεύγουν κάποιοι για διακοπές, ειδικά τώρα που μπήκε ο Αύγουστος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και κάποιοι, έστω και λιγότεροι, επιστρέφουν από τις διακοπές. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι, είναι αν θέλετε μισοάδια, μην πω μισογεμάτη η Αθήνα. Με εκατομμύρια τουρίστες ηρέων στην Ελλάδα για διακοπές, οι Έλληνες μένουν σπίτι, έγραφε ο Βρετανικός Independent πέρσι τέτοια εποχή. Υπήρχε μπαράζ διεθνών ρεπορτάζ για τη φτώχεια διακόπων που πλήττει τους πολίτες στην Ελλάδα. Και είχε βγει στον Guardian τότε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Τσάπαλος, για να πει ότι οι Έλληνες διόλου είναι οικονομικά αποκλεισμένοι από τις διακοπές. Αντιθέτως, τα ταξίδια των ημιδαπών τουριστών αυξάνονται και τα περισσότερα γίνονται τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Βεβαίως, τα στοιχεία της Ελστάτ έδειξαν ότι το 80% των ανθρώπων που φεύγουν για διακοπές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το 80% του εσωτερικού τουρισμού διαμένει σε μη μισθωμένα καταλήμματα, σε οικογενειακά εξοχικά ή ως φιλοξενούμενοι.

0: Αυτά και σε σχέση με όσα λέγαμε νωρίτερα για το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων και πόσο αυτό διαρκώς μειώνεται. 3,6% είπαμε μείον το τελευταίο τρίμηνο. Δίνουν συνέχεια τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πάντως το θέμα. Φέτος τη σκυτάλη πήρε το Bloomberg, διαπιστώνοντας ότι οι Έλληνες έχουν αποκλειστεί οικονομικά από το ίδιο τους το καλοκαίρι, παρά την οικονομική ανάκαμψη. Η οικονομική ανάκαμψη, βεβαίως, ξαναλέμε, δεν αφορά στα ίδια τα πραγματικά εισοδήματα μιας μεγάλης μερίδας των πολιτών στην χώρα. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 10.30, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Δίνουμε μικρόφωνο στη Ζήτα Καρφίδου και θα επιστρέψουμε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Επιστροφή στον Γιάννη Λαβρανό.
13: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Κύριε Πιτσίλη, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Καταλάβαμε τι εννοείται, αλλά σε σχέση με τον αφεντικό ή εντολέα του πιλότου του ελικοπτέρου, αλλά ξαναλέμε και ότι ο πιλότος δεν μπορεί να ακολουθήσει τυφλά μία εντολή για να κάνει κάτι παράνομο. Αν και είπαμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή στο Σαρακίνικο που προσγειώθηκε το ελικόπτερο τίθεται ζήτημα νομικού κενού. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συνάδελφο τον Μιχάλη Λεγάκη να μας δώσει μια εικόνα όχι μόνο από το μέτωπο που έχουμε στον Κουβαρά, όπου μας έλεγε ο αντιδήμαρχος Σαρονικό ότι πάει κάπως καλύτερα το πράγμα, να μας δώσει μια γενική εικόνα και για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Σήμερα μια δύσκολη μέρα με μεγάλο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, η κατάσταση στον Κουβαρά είναι καλύτερη. Δεν είμαστε ακόμα σε υποέλεγχο ή οριστημένοι, αλλά η πυρκαγιά είναι σε καλύτερη κατάσταση από όταν πριν 2 ώρες που ξεσπάσει και η μεγάλη πυρκαγιά. Να πούμε ότι συνεχίζεται η μάχη από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι παραπάνω από 190 πυροσβέστες, αρκετές 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 42 πυροσβεστικά οχήματα και αρκετοί εθελοντές. Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι είχαμε όμως και έχουν καεί όμως και 2 πυμνιοστάσεις.
0: Πυμνιοστάσια ήταν, ναι, γιατί ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο, μας είπε ότι δεν είναι μονάδες ακριβώς πνευτροφικές, είναι πυμνιοστάσια εκεί στην περιοχή, πρόχειρες στέγες δηλαδή στην ουσία είναι, οι οποίες πήραν φωτιά.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο βάρος της πυροσβεστικής δίνεται σε μια χαράδρα που υπάρχει στο σημείο. Εκεί έχουν επεμβεί τόσο τα ενέργεια όσο και πήγες δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, επειδή υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Να πούμε, Γιάννη, για αυτό το λόγο σήμερα είμαστε στην κατηγορία 4, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η Αττική, είναι η Βιωτία, είναι η Εύβοια, είναι η περιοχή της Πελοποννήσου, αλλά και η Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και σε Red Code, δηλαδή έχει ενημερώσει η πολιτική προστασία τους αρμόδιους δήμους ότι πρέπει να είναι επιχειρησιακά έτοιμοι εάν συμβεί κάποια πυρκαγιά.
0: Να προσφέρουν τις δικές τους δυνάμεις, γιατί δεν είναι τον πρώτο λόγο, δεν τον έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά πρέπει να συνδράμουν και να έχουν γενικότερα και την εποπτεία αν ξεσπάσει κάποιο μέτωπο, ναι.
1: Ακριβώς, Γιάννη, για αυτό το λόγο σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Υπάρχουν ισχυρές ρηπές ανέμου που θα φτάσουν μέχρι τα 9 μποφόρ σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ ήδη ισχυρή είναι η άνεμη 7 με 8 μποφόρ. Να πούμε εδώ ότι στα άλλα μέτωπα, στο Μουζάκι Λίες, η κατάσταση είναι καλύτερη, είναι σε ύφεση, εκεί που επιχειρούν επίσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αυτή την ώρα άλλο κλείνω μέτωπο δεν απασχολεί την πυροσβεστική. Υπάρχει μέχρι στιγμής μια σχετική ηρεμία εκτός πυρκαγιάς στο Κουβαρά.
0: Ωραία, μακάρι να πάει έτσι η μέρα. Μας είπες στην ουσία Νότια Ελλάδα, από την Αττική, την Πελοπόννησο και προς τα κάτω, ίσως και κάποια νησιά νομίζω στο Ανατολικό Αιγαίο ενδεχομένως να είναι και αυτά στην κατηγορία 4. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέμε.

0: είναι στην πρόληψη. Να μην βάλουμε τροχό. Δύο μέρες είναι, μπορούν να γίνουν στις εργασίες.
1: Δεν είναι δύο μέρες. Ο Μιχάλη, δεν είναι δύο μέρες. Είναι όλη η αντιπυρική περίοδος. Είναι μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Και αν έχετε και κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, ξυγνοκόλληση ή να βάλετε τροχό, πηγαίνετε τις λίγο πίσω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Σε καλημερίζω.

0: προς το τέλος του Viewer, δεν ξέρω, δεν νομίζω να φτάσουμε μέχρι και ακριβώς. Αν και ο Απόστολος Βαξεβανέλης είναι πολυλόγας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, μέλος είσαι εσύ. Α, έτσι,
0: εντάξει, όχι.
1: Θα βγαίνω λοιπόν τηλεγραφικά.
0: Όχι καθόλου, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο η κουβέντα περί των αθλητικών, ειδικά άμα γίνεται σε ένα υγιές περιβάλλον, είναι ωραία. Είναι, ταιριάζει με το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε της γενιάς που ήμασταν στην παραλία με την αθλητική εφημερίδα και προσπαθούσαμε να την κουλαντρήσουμε με τον αέρα να φυσάει, να μπορέσουμε να γυρίσουμε τη σελίδα.
1: Μία ήταν η εφημερίδα που προσπαθούσαμε, ήταν το Φως των Σπορ.
0: Εσύ την προσπαθούσες, Απόστολε, το Φως των Σπορ.
1: Το μιλάω σας.
0: Το Ευαγγέλιο που λέγαμε.
1: Η αθλητική ηχό
0: δεν την έχω πάρει, δεν τη θυμάμαι. Όχι, τη θυμάμαι η αλήθεια, τη θυμάμαι μεγάλο μέγεθος.
1: Αλλά ήταν η εφημερίδα που γελάγαμε όλη την παραλία γιατί.
0: Έρχεται ο Ζε Ηλίας. Όχι, ο Ζε Ηλίας ήρθε. Ποιος ήταν ο Ζε Ρομπέρτο.
1: Έρχεται ο Ζε Ρομπέρτο, ναι. Καλά, κοίταξε. Ναι. Τότε που δεν υπήρχαν τα μέσα δικτύωσης, να ξέρεις τι γίνεται ανά δευτερόλεπτο και περίμενες να έρθει το ρεπορτάζ από το ξένο ειδησιογραφικό πρακτορείο, το τι παπάτζες γραφόρουσαν στα πρωτοσέλιδα, δηλαδή, και κυρίως τα φιλικά. Ναι, αυτά τα φιλικά που πηγαίνανε και παίζανε στο εξωτερικό τη δεκαετία του.
0: Μάγεψε η ομάδα.
1: 11-0.
0: Ναι. Με την τοπική μπειραρία, ναι.
1: Ναι, αυτό δεν αναφέρονταν. Πετάει ο Νίκος Αναστόπουλος, ο Δημήτρης Αραβάκος.
0: Καλά, αυτοί πετούσαν, όντως πετούσαν, αλλά ναι.
1: Το λέμε για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι και πούμε κανένα όνομα. Λέμε τα πρωτοκλασσάτα.
0: Πάντως και τώρα, παρότι υπάρχει πληθώρα πηγών ενημέρωσης.
1: Άλλη υπάρχει.
0: Η παπάντζα είναι άθλημα του καλοκαιριού.
1: Ναι, αλλά είναι, ξέρεις, αυτό το λανσάρουν και οι μάνατζερ.
0: Καλά, οι μάνατζερ κάνουν τη δουλειά τους.
1: Λέει η μάνατζερ ότι εγώ τον παίκτη τον έχω προτείνει σε καμιά πενταριά ομάδες. Εντάξει, κάπου θα είναι και ελληνικές, γιατί χρησιμοποιούνται. Τα έχουμε πει ότι για να ανεβαίνουν τα ποσά, παίρνουμε τον καλύτερο και καλά ενδιαφέρεται για εμάς, για να το πουλήσουμε σε μια ομάδα πιο μεσαία, αλλά με μεγαλύτερο ποσό σε άλλο κράτος. Αυτό πλέον κατά κόρον, έτσι, δεν το συζητάμε. Βέβαια, μπήκαμε σε μια εβδομάδα κρίσιμη, και λέω κρίσιμη για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
0: Κάτσε εδώ, μας θυμίζει ο Ζαφύρης Πεντρόπουλος, Χάτζη και Στόιτσκοφ. Χάτζη και Στόιτσκοφ. Ειδικά ο Χάτζη, Νταβόρ Σούκερ μετά το Χάτζη. Ο Χάτζη ήταν πιο πριν.
1: Ναι.
0: Και κάποιο άλλο ήταν για τον Ολυμπιακό που γραφόταν κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή, εκτός από τον Ζε Ρομπέρτο.
1: Για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πολλοί έχουν γραφτεί γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός. Ναι. Των Ιωνίων, δηλαδή και στο τάβλι να παίξουν, με πράσινα φυσικά και κόκκινα πουλιά θα παίξουν.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό. Και εκεί θα γίνει ότι το πουλί ήταν στραβό και το χτύπησες πολύ.
0: Τα αζάρια, τα τσίμπησες.
1: Ναι.
0: Για πες, μπαίνουμε σε πολύ κρίσιμη εβδομάδα.
1: Είναι κρίσιμη η Ευρωπαϊκή.
0: Για τις αθλητικές υποχρεώσεις, λες τώρα εσύ. Για τους αγώνες.
1: Πάμε στο ποδόσφαιρο, ναι. Εγώ θα το κυκλώσω, κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Γιατί οι άλλοι έχουν κανονάκια. Δεν μπήκες εκεί, θα πας από κάτω. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο, πρέπει να πάει στη Σόφια.
0: Και το έχει δυσκολέψει το πράγμα.
1: Το έχει δυσκολέψει, ναι. Αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι προσεκτικός και τις φάσεις που θα δημιουργήσει, όχι τις πολλές, αλλά μετατρέψει σε ένα ή δύο γκολ, θα την πάρει την πρόκριση.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βγάζει μία ανασφάλεια στην άμυνά του. Οπότε δεν λες με σιγουριά ότι θα κρατήσει το 0 πίσω. Από εκεί και μετά σκοράρει στους αγώνες.
1: Σίγουρα, Γιάννη, αλλά από εβδομάδα σε εβδομάδα στην προετοιμασία οι ομάδες βελτιώνονται.
0: Ναι, δηλαδή,
1: το έχουμε δει κάθε φορά.
0: Και μπαίνουν και επιπλέον παίκτες.
1: Ο Τετέι, ας πούμε, ναι, επανήλθε από τη λιμώδη μονοπυρήνωση.
0: Δεν νομίζω να τον ξεκινήσει.
1: Έκανε ατομικό, αλλά δεν νομίζω να τον ξεκινήσει. Σίγουρα θα τον ξεκινήσει. Θα είναι στην αποστολή που θα πετάξει για τη Σόφια μετά και τη σημερινή προπόνηση, την πρωινή που θα τελειώσει και μετά θα αναχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά η οριστική απόφαση θα πάρθει σήμερα, δηλαδή μετά την προπόνηση, αν θα είναι στην αποστολή.
0: Ναι, ούτως ή άλλως επιθετικά ούτως ή άλλως έχει λύσεις. Δηλαδή μπαίνει και ο Ντέσσερς, μπαίνει και ο Γκαρσία μπορεί να παίξει δεύτερος επιθετικός. Το πρόβλημα είναι πίσω. Και όταν έχεις δεξί μπακ, κατά πάσα πιθανότητα ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που δεν ξέρει και την θέση, δεν είναι η θέση του τέλος πάντων. Αυτή ακριβώς εκεί δημιουργούνται χωρίς να υπάρχει ένα πληρωματικό. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
1: Κοίταξε, όλες οι ομάδες πηγαίνουν. Για τον Κάτρι, δεν λέω.
0: Για τον Κάτρι, λέω, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Κάποιες φορές όμως, Γιάννη, όταν δοθεί ευκαιρία στα νεαρά παιδιά την αρπάνω
0: να. Ναι, μακάρι, μακάρι.
1: Έτσι.
0: Απλώς μην πες πάνω το ανάθεμα αν γίνει καμία στραβή.
1: Όχι, βέβαια, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος αναχωρεί και εκείνος για την Ολλανδία, για τη ρεβάνς με την Νάιμέγγεν το 0-0, 1-1 ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε ναι. Το σκορ του των πρώτων αγώνων. Στη διάθεση του με τη Λίμπαρ είναι και ο Ζοέσε και φυσικά και ο Στέφαν Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας που πήρε τη θέση του Ορτέγκα, που πήρε μεταγραφή και έφυγε στη River Plate.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα στις 7 η προπόνηση στο γήπεδο της Νάιμέγγεν, ενώ νωρίτερα θα έχουμε την συνέντευξη τύπου του με τη Λίμπαρ, που θα έχει πλάι του τον Αγίου Μπελκαμπή. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, στον Ολυμπιακό κύριος επικεντρώνονται, γιατί τις τελευταίες μέρες γίνεται μια έτσι πολύ πιο έντονη έχει μια κινητικότητα παρά το παιχνίδι το αυριανό. Ο Κρίστιαν Κάθερες της Τουλούζου, 28χρονος αρχηγός εθνικής Βενεζουέλας, είναι, λέει το ρεπορτάζ, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για τη Φρόλευκη, ότι ο ποδοσφαιριστής απέρριψε πρόταση της γαλλικής ομάδας να υπογράψει νέο συμβόλαιο, λύγει το συμβόλαιό του τον ΙΝ σε ένα χρόνο, οπότε αυτό δείχνει κάποιες εξελίξεις και θα δούμε.
0: Ο Ολυμπιακός καίγεται για δύο μεταγραφές, λέω εγώ, τουλάχιστον στο κέντρο.
1: Βάλε τρεις συν μία.
0: Βάζω τρεις, ναι. Τρεις συν μία, λες, α.
1: Τρεις συν μία. Ναι, ναι. Θέλει επιθετικό.
0: Όχι, για το κέντρο, λέω.
1: Δύο θα κάνεις το κέντρο. Ναι. Θέλει ένα επιθετικό και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η συν μία συνήθως ο Ολυμπιακός τι κάνει. Περιμένει προς το τέλος. Κάποιο από τα ονόματα, βέβαια δεν πετυχαίνει πάντα. Έτσι.
0: Καλά, ποτέ. Ναι, εντάξει.
1: Αλλά κάποιες φορές περιμένεις ίσως κάποιο λαχείο που θα σου εμφανιστεί. Όμως λαχεία νομίζω ότι για Ντόρτμουντ και Άρσεναλ, Καρέτσας και Τζόρτ έβγαλαν μάτια. Δηλαδή η γκολάρα που βάζει ο Καρέτσας στο φιλικό με τη Ντόρτμουντ με την Άρσεναλ στο Emirates, 3-2 κέρδισαν οι Γερμανοί, αλλά είναι εκπληκτικό το γκολ. Παίρνει την μπάλα στο κέντρο, αποφεύγει 2-3 έξω την περιοχή, την πετάει απέναντι στο δεξί παραθυράκι. Δηλαδή το παιδί αυτό μακάρι να συνεχίζει και θα συνεχίζει, γιατί και η Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα.
0: Είναι πολύ καλό περιβάλλον για νεαρούς.
1: Για την Άρσεναλ, ναι. Είναι πολύ καλό το περιβάλλον και νομίζω ότι θα τους χαρούμε και εμείς βλέποντάς τους στην δική μας ομάδα.
0: Μια ασίστ και ένα κερδισμένο πέναλτι ο Τζόλης.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Είναι οι δύο διακριθέντες και από τις δύο ομάδες ήταν οι δύο Έλληνες. Στο μπάσκετ το Serial Walk Up συνεχίζεται. Ναι, μεν η Ντουμπάι αποσύρθηκε διότι δεν ανεβαίνει πάνω από το 1 εκατομμύριο και φυσικά ο Walk Up αναμένεται στην έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.
0: Καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο. Από εκεί
1: ακριβώς,
0: και μετά. Είναι πολύ δύσκολο και στη διαχείριση και στο κλίμα της ομάδας το να έχει ένα δυσαρεστημένο παίκτη μέσα στο.
1: Είναι σίγουρο, ρόστο. Αλλά ο τρόπος που ο ίδιος διαχειρίστηκε το προσωπικό του θέμα.
0: Ναι, με τη δημοσιοποίηση. Τη δημόσια δήλωση. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να πεις ότι εγώ δεν με σέβονται, δεν μπορεί να λες ότι δεν σε σέβεται μια ομάδα που σε έχει με συμβόλαια, που σε έχει αναδείξει, γιατί στον Ολυμπιακό αναδείχθηκε το όνομα Γόκαπ, εκεί ακούστηκε το όνομα Γόκαπ και μάλιστα τη στιγμή που κιόλας ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να σου κάνει προσφορά και να σου ανανεώσει το συμβόλαιο και το ξέρεις, γιατί ακουγόταν ότι έρχεται, τους έπαιρνε με σειρά ο Ολυμπιακός η διοίκηση και ανανέωνε.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν έκατσε πρώτα να ακούσει την πρόταση. Πιθανώς να έχει δίκιο στο ότι το θεωρεί τον εαυτό του ρηγμένο όταν έρχονται δύο μεταγραφές με πολύ περισσότερα χρήματα από ότι δίνουν σε εκείνον που ο συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού.
1: Έχεις ήδη συμβόλαιο που είσαι 34 και οι άλλοι μπορούν να είναι 22 και κάνουν ένα νέο συμβόλαιο. Άρα, εν αναμονή συζητήσεων με τη διοίκησή σου, πρώτα θα ακούσεις.
0: Περίμενε.
1: Και αν σου πούνε από το 1,1 σου δίνουμε 1,2, κάντα τότε κούγγι. Δηλαδή δικαίως. Αλλά εάν σου πούνε από το 1 σου δίνουμε ένα 600 ή ένα 700, είναι μια πολύ μεγάλη. Δεν τη συγκρίνεις με την Ντουμπάι ποτέ. Με τα δεδομένα των ομάδων της Ευρώπης και τις αξίες που δίνουν. Γιατί στο Ντουμπάι μπορεί να τρελαθώ, που δώσουν και 5.
0: Ναι, χρόνο, αλλά
1: δεν μπορεί να παίρνεις αυτό σαν κριτήριο.
0: Εντάξει, η αγορά καθορίζει πολλές φορές στα ύψη των συμβολέων, αλλά να υπάρχει και μια λογική.
1: Και η κάθε ομάδα όμως έχει τα εσωτερικά της, που δεν θέλουν να...
0: Και να διαταραχθούν οι ισορροπίες. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ακριβώς, γιατί αν ξαφνικά σου ανεβάσουν διπλασιάσεις, θα σου πει και ο Πιτσιρίκος, θα σου πει, να σου πει ένα άλλο, θα σου πει ο Λαριτζάκης. Και εγώ, γιατί. Δηλαδή και εγώ έχω συμβόλαιο μεν, αλλά και εμένα, ανεβάστε μου. Μπορεί να μην παίζω όσο έπαιζα, αλλά εγώ πιστεύω...
0: Λαριτζάκης παρεμπιπτόντως, μάλλον ο ΑΕΚ πηγαίνει,
1: Η ΑΕΚ τον θέλει και τον έχει από κοντά, θα δούμε. Νομίζω ότι και εκείνος θέλει να παίζει και είναι δίκαια θέλει να παίζει το παιδί. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα έχουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί είπαμε ο αθλητισμός.
0: Έχουμε στίβο, Απόστολο, έχουμε στίβο που έχει περάσει λίγο στον ντούκο ότι στο κάτω των 20 ετών το παγκόσμιο, όχι ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο κάτω των 20 έχουμε 3 μετάλλια, σίγουρα 3, δεν θυμάμαι να έχω
1: πάνω
0: έχει ξεφύγει κάποιο, 2 σημαίνει ένα χάλκινο σίγουρα.
1: Και ένα χρυσό είχαμε.
0: Είχαμε και χρυσό, δεν το έχω πάρει, χαμπάρι, γιατί είδα ότι ήταν η Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος πρώτα που πήρε το ασημένιο, η Ιουλιάνα Ιρούσου ασημένιο στα 800 και το χάλκινο νομίζω, η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, η Ελένη, 28 χρόνια μετά την πρωτιά του πατέρα της στην ίδια διοργάνωση. Δεν ξέρω αν κάνω εκεί λάθος και είναι χρυσό και όχι χάλκινο, αλλά νομίζω ότι είδα χάλκινο. Αλλά μπαίνουν και οι μεγάλοι τώρα.
1: Αλλά μπαίνουν οι μεγάλοι πλέον, γιατί έχουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, το οποίο γίνεται στο Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας, και φυσικά καταλαβαίνεις ότι εκεί Μίλτος Τεντόγλου είναι το όνομα το οποίο...
0: Είναι τεράστιο φαβορί με βάση τις επιδόσεις του στα προηγούμενα meeting και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έτσι. Όχι απλά η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, με διαφορά και σε τρομερή κατάσταση.
1: Θα έχουμε αρχή με σφαιροβολία στις 12:35 με αθλήτριες Μαρία Ραφαηλίδου, Μαρία Μαγκούλια, και από εκεί και πέρα ο Χρήστος Φαρδεσκάκης θα δώσει το δικό του αγώνα στο πρώτο γκρουπ της Φύρας στις 2:20 και φυσικά καταλαβαίνεις ότι στη 1:30 είναι η ώρα του Μίλτου Ντεντόγλου.
0: Προκριματικός,
1: είναι ο προκριματικός, με όριο τα 8-15, και φυσικά εφόσον προκριθεί, που δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο θέμα, μόνο χτύπα ξύλο, μόνο πιθανό με τραυματισμό δεν μπορεί να περάσει. Είναι αύριο τελικός. Και νομίζω ότι θα δούμε και εκεί. Θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Έχουμε φυσικά.
0: Είναι φοβερό πάντως ότι φτάσαμε στο 2026 και πηγαίνουμε με την πολυπληθέστερη αποστολή σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όταν είχαν περάσει εποχές που είχαμε πολύ πλουσιότερο ταλέντο, αν μπορώ να πω, να θέλω να δικήσω τους τωρινούς
1: αθλητές. Νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά στο στίβο, και βλέπεις ότι από αυτό που είπες πριν για το παγκόσμιο K20, ότι έρχονται αθλητές.
0: Ναι.
1: Γεννιούνται αθλητές, γιατί έχουν και τα ίνδαλματα. Αν δεν έχεις το ίνδαλμα, δεν κεντρίζεσαι. Αυτή τη στιγμή που υπάρχουν επιτυχίες, από πίσω έρχονται παιδιά που πάνε στο στίβο, πάνε στην κολύμβηση, πάνε στο μπάσκετ, πάνε σε όλα τα αθλήματα. Και το λέω αυτό γιατί ξεκίνησε και πριν από λίγη ώρα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, έτσι, που γίνεται στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Σεντενή, στην πισίνα που φιλοξενήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξεκινήσαμε πριν από λίγη ώρα με τα 400 μεικτή ατομική των αγώνων, με Παπαστάμο τέταρτη θέση, Γιουρτσίδη έκτο. Περιμένουν να δουν, κυρίως ο Παπαστάμος, ο Γιουρτσίδης δεν προκρίνεται, αλλά περιμένει να δει να ολοκληρωθούν οι σειρές για να δει αν θα έχουν προκριθεί στον τελικό. Είναι αυτό που λέμε, ότι βάλε τηλεοράσεις να βλέπεις, γιατί λίγο θα αρχίσει και ο στίβος, θα έχουμε την κολύμβηση, θα έχουμε αύριο τα παιχνίδια, μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, έρχεται και το μπάσκετ, σιγά η εθνική.
0: Και σκέψου ότι δεν έχει φέτος μεγάλη διοργάνωση στον μπάσκετ.
1: Όχι.
0: Τα παράθυρα είναι μόνο, ναι.
1: Τα παράθυρα είναι. Αλλά φαντάζομαι. Α, και φυσικά, για να μην ξεχάσουμε το αγαπημένο μας θέμα, Γιάννη Φαντίνο. Προς το παρόν.
0: Όλα είναι μία σκευωρία, όπως το λέω.
1: Όλα είναι μία σκευωρία. Ό,τι έχει κάνει στη UEFA είναι ως μη γενόμενα. Έτσι υπάρχουν κάποιοι να ψάχνουν. Τέλος πάντων.
0: Ξέρεις τι δεσχολιάσαμε. Δεν πειράζει όμως, καλύτερα.
1: Πες το.
0: Τη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Insider.
1: Ήθελα να το συζητήσουμε, αλλά να σου πω κάτι. Κάποιες φορές δίνεις μια συνέντευξη και επαναφέρεις. Δηλαδή το να λες ότι στον Ολυμπιακό πριν 10 χρόνια.
2: Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: της επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή, του ελέγχου νομιμότητας ή της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Έως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ. Από κόσκινο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα περνούν προσεχώς οι ενστάσεις για πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων, αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα AI, προκειμένου να καλύψει τον αυξημένο όγκο των διασταυρωτικών ελέγχων, αλλά και να επιταγχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων, με την τελική κρίση πάντως να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Εβδομάδα πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, μεταξύ άλλων θα καταβληθούν στις 14 Αυγούστου παροχές του πρώην ΟΑΕ όπως επιδόματα μητρότητας, ενώ από σήμερα ως την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η πληρωμή νέων ΕΦΑΠΑΞ σε 500 δικαιούχους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, με αξιοσημείωτη πορεία στον κινηματογράφο, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποιήση και το τραγούδι. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατό του από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Στήθνη επικαιρότητα, 5 νεκροί σε ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, 12 νεκροί σε ουκρανική επίθεση στο Ταταρτσάν της κεντρικής Ρωσίας. Συνέλευθε στην Ταϊλάνδη οπλισμένος άνδρας, ο οποίος μάλιστα ήταν και πρώην βουλευτής, και σήμερα άνοιξε πυρ σε γραφείο των τοπικών αρχών στα περίχωρα της πρωτεύουσας Μπανγκόκ, λίγες μόλις μέρες μετά τη φωνική επίθεση από έφηβο σε σχολείο στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με τον διοικητή της επαρχιακής αστυνομίας, ο ύποπτος ένοπλος επιτέθηκε εναντίον υψηλόβαθμου επαρχιακού αξιωματούχου και του οδηγού του. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ημέρο καιρό στην Αττική, άνεμοι πνέουν βόρεια-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
8: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
9: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
8: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
9: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
8: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
9: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
8: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
9: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
8: Τηλέφωνο 22310-53000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
11: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος, για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
12: Center. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: ξεκινήσει?
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης, Guess Collection, Casio και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης, Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμήνας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
7: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
8: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
7: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
8: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
7: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
8: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
7: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
8: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Δελτίο καιρού.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
9: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
9: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
10: Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

πάλι παρέα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας, καλή σας εκ νέου ημέρα. Καλό μεσημέρι πλέον. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρύσος Κόκκινος παρέα. Μουσικές μελωδίες, η Λιλιάν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίτου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη στο κοντρόλ. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Να κάνουμε και την κλήρωσή μας για να μην περιμένετε. Θα ήθελα έναν αριθμό μέχρι το 18, Ευάγγελε.

Λοιπόν, από τις εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Θεοδόρα Νικολάου. Καλοδιάβαστο το βιβλίο σας, είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, Ακαδημίας 65, του Θοδωρού Γρηγοριάδη, ο χορευτής του Ελαιώνας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Radio Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: της Leverkusen Κωνσταντίνου Παπαδάκη, ενώ στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ιταλός δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κριτικούς υπογράφοντας διετές συμβόλαιο. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι στον Παναθηναϊκό για πάντα. Σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες ως οπαδός, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στους Euro Insiders. Η αυλαία του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου ανοίγει σήμερα στο Alexander Stadium του Birmingham και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα την πρώτη μέρα των αγώνων. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, πανελλήνιο ρεκόρ πραγματοποίησε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, πραγματοποιώντας χρόνο 22 δευτερόλεπτα και 93 εκατοστά. Με τους Θανάσης Πανούλη και Ανδρέα Μπάρλο να ξεχωρίζουν, η Εθνική Ελλάδος Πέδωνο επικράτησε 86-63 της Γεωργίας και πήρε την παρθενική της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16. Αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για τη φάση των 16, η Σλοβενία. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 29. Από την άλλη, ο εξτρέμ της Άρσεναλ έδωσε την ασίστ στον Νοανέρη για το πρώτο γκολ των κανονιέριδων, ενώ κέρδισε και το πέναλτι που εκτέλεσε επιτυχώς ο Γκιόκερες στο 69. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Η Κόμο απέκτησε από την Τσέλσι τον κεντρικό αμυντικό Τρέβορ Τσάλομπα στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το deal της Κόμο με τους Άγγλους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Ακούτε αυτή τη στιγμή και τις επόμενες δύο ώρες την εκπομπή, η πρώτη, η γραμμή εκκίνησης. Μια εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, καθώς αυτές τις μέρες το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο έχει αρχίσει τώρα. Και έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή και στον Υγρό Στίβο την Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία τρέχει στα 800 μέτρα και είναι ουσιαστικά η συμμετοχή της Βασιλάκη ολοκληρώνει το πρωινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση. Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, το δίωρο 1-3 θα είναι αφιερωμένο στα άλλα σπορ. Να πάμε λίγο πιο πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, λίγο πιο πέρα από το χορτάρι και το παρκέ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάζος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Ανδριάννα Πούγιου και Γιώργος Ιωάννου. Σε αυτή την εκπομπή, όπως καταλάβατε, θα έχουμε για άλλα σπορ, θα έχουμε ενημερώσεις για άλλα σπορ. Και όχι μόνο ενημερώσεις για ειδήσεις και τέτοια. Θα φροντίσουμε να έχουμε και συνεντεύξεις στην πορεία από αθλητές, προπονητές και όχι μόνο ανθρώπους δηλαδή ειδικούς στον χώρο του Στίβου, του Υγρού Στίβου, του Βόλεϊ και γενικά όλων των άλλων σπορ. Και εννοείται πως θα έχουμε και την συμμετοχή του Ηρακλή Αθανασόπουλου. Άλλα σπορ χωρίς σειρά γίνεται? Δεν γίνεται. Μέχρι και με beach volley έχουμε μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Θα βγει, όπου θα μιλήσουμε για τα στιβικά, καθώς έχουμε εξελίξεις και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20, εκεί όπου είχαμε και το μετάλλιο της Ελένης Ιακωβάκη, το χάλκινο, η πιο πρόσφατη είδηση, καθώς εχθές κατέκτησε και η Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα. Και εννοείται πως θα πούμε και τα στιβικά που θα ακολουθήσουν. Και εννοείται πως καταλάβατε κάθε μέρα θα έχουμε και τα δικά μας σχόλια πάνω στις διοργανώσεις.

0: Όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, υπάρχει το Viber 6939-943-943 για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Όπως έχει στείλει ο φίλος ο Αποστόλης από το Καματερό. Καλή εκπομπή, φίλε μου. Να σε καλά, φίλε Αποστόλη. Και απλά να πούμε ότι η Άρτεμις Βασιλάκη εξακολουθεί να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Παρ' όλα αυτά όμως, εφόσον είναι η πρώτη εκπομπή και επειδή υπάρχει κόσμος που δεν παρακολουθεί τόσο πολύ την κολύμβηση, γενικά τον υγρό στίβο, το στίβο γενικά, υπάρχουν κάποιοι που δεν τα ακούνε, οπότε... Τι έχει γίνει στο Πανευρωπαϊκό? Στο Πανευρωπαϊκό υγρού στίβου για αρχή, εφόσον ξεκίνησε και στις 31 Ιουλίου, θα πούμε τι έχει γίνει εκεί και εν συνεχεία θα μιλήσουμε και για τον στίβο. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα όσα έχουν γίνει.
1: Radio Rumeli.
0: Τα όσα έχουν
1: News.
0: Στα... στα πρώτα αθλήματα πριν της κολύμβησης. Δηλαδή, συγχρονισμένη κολύμβηση, κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και καταδύσεις. Όπου σε όλα αυτά τα αγωνίσματα είχαμε συμμετοχές.

πούμε ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ γεμάτη αποστολή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Έγκρου Στίβου, καθώς έχουν κατέβει με την ελληνική σημαία 38 αθλητές. Και παράλληλα έχουμε σε εξέλιξη με την κολύμβηση και τον Στίβο, με τον Χρήστο Φραντζεσκάκη να έχει κάνει μια, να έχει κάνει μια πολύ καλή βολή, μια πολύ καλή πρώτη βολή στα 71-7 και τώρα είναι δεύτερος στην προκριματική σειρά ο Φραντζεσκάκης. Μπράβο, μια πάρα πολύ καλή αρχή μέχρι στιγμής, με βολή στα 75-22 στη σφύρα.

Τέλος πάντων, για να μείνουμε λίγο στην αρχή της εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε το τι έχει γίνει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου πριν τη σημερινή μέρα που αρχίζει η κολύμβηση. Και το ημερολόγιο γυρνάει πίσω στις 31 Ιουλίου 2026, Παρίσι, στο Paris Aquatic Center, εκεί πέρα όπου έγιναν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024. Πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Το πρώτο άθλημα, το πρώτο αγώνισμα, να το πω πιο σωστά, το πρώτο αγώνισμα χρονικά στην διοργάνωση ήταν η συγχρονισμένη κολύμβηση. Ήταν το άθλημα βασικά της συγχρονισμένης κολύμβησης και το αγώνισμα του διπλού ντουέτου γυναικών, καθώς ως γνωστόν συμμετέχουν και άντρες στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Στο ελεύθερο είχαν ξεκινήσει οι αδερφές Αλεξανδρία, Ανά Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή με πρόκριση στον τελικό, και εν συνεχεία ρίχθηκαν απευθείας στη μάχη για τον τελικό τεχνικού ντουέτου γυναικών, και όπου πραγματοποίησαν μία εμφάνιση η οποία θα τους μείνει αξέχαστη. Γιατί θα τους μείνει αξέχαστη? Καθώς στο πρώτο αγώνισμα του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου, οι αδερφές Αλεξανδρή, Άννα Μαρία και Ειρήνη αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης με τα χρώματα της Ελλάδας. Και έχουν και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, την οποία θα την πούμε σε πολύ λίγο. Να πούμε μόνο ότι οι αδερφές Αλεξανδρή πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν ένα από τα δύο προγράμματα τα οποία μάζεψαν πάνω από 300 βαθμούς και πάνω, και μάλιστα είναι το μοναδικό πρόγραμμα που είχε πάνω από 310 πόντους, συγχωρέστε με. Συγκεκριμένα το ελληνικό δίδυμο κατάφερε να μαζέψει 311,408 πόντους, δηλαδή για να το πούμε πιο απλά, 311,4 πόντους, και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. Αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης δύο κοπέλες, όπου έκαναν την πρώτη τους συμμετοχή με την εθνική ομάδα έπειτα από 14 χρόνια. Οι βοιώτισες αθλήτριες, οι οποίες είναι τρίδυμες, είναι και η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία συμμετείχε και αυτή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είχαν φύγει το 2012 από την Ελλάδα και μετακόμισαν στην Αυστρία, εκεί όπου μέχρι το 2012 συμμετείχαν κανονικά με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος. Παρόλα αυτά αποχώρησαν στα 15 τους χρόνια και πήγανε στην Αυστρία, εκεί όπου η Αυστριακή Ομοσπονδία Υγρού Στίβου τις αγκάλιασε τις αδελφές Αλεξανδρή και τις έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις φορώντας το εθνόσημο της Αυστρίας. Δηλαδή συμμετείχαν ως naturalizé αθλήτριες, ενώ οι ίδιες δεν είχαν ξεχάσει τα ελληνικά και εννοείται πως θέλανε πάρα πολύ να εκπροσωπήσουν και την εθνική ομάδα.

Οι δύο αδερφές είχαν γράψει ιστορία. Είχαν γράψει μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από το 2014 που εκπροσώπησαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Εθνική Αυστρίας και το 2015 όταν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού, τους εναρκτήριους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, κατέκτησαν στο ντουέτο το ασημένιο μετάλλιο. Και μετά, έπειτα από 7 χρόνια, ήρθε και η πρώτη διάκριση σε μεγαλύτερες διοργανώσεις, καθώς στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης και σε... όχι, συγχωρέστε με, σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης ήταν το πρώτο ασημένιο μετάλλιο, καθώς το πρώτο χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Αυστρίας το κατέκτησαν το 2020 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης στο τεχνικό ντουέτο. Δύο χρόνια μετά, το 2022, στη Ρώμη, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, κατέκτησαν διπλό ασημένιο μετάλλιο οι αδερφές Αλεξανδροί. Και μάλιστα κατέκτησαν και στο ελεύθερο ντουέτο, αλλά και στο τεχνικό ντουέτο. Από τις επιτυχίες στην Ευρώπη δεν άργησαν οι επιτυχίες να πάνε και στο, να φτάσουν έως και τον κόσμο, να μην έχουν ταβάνει αυτές οι αθλήτριες, καθώς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης της ίδιας χρονιάς, στα ίδια αγωνίσματα, τεχνικό ντουέτο και ελεύθερο ντουέτο, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Φουκουόκα 2023, Ιαπωνία. Έπειτα από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες όπου κατέκτησαν το πρώτο χρυσό μετάλλιο και σε τεχνικό και σε ελεύθερο ντουέτο, οι αδελφές Αλεξανδρία, Άννα Μαρία και Ειρήνη καναδέχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου, ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

0: Και παρότι έχουμε τα άλλα σπορ ως κύρια θεματολογία σε αυτήν την εκπομπή, η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Καθώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Σαμοθράκη, όπου μόλις έφτασε Ολλανδία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Δεν θα το έλεγα ότι είστε σε Ολλανδία, Γερμανία είμαστε.
0: Γερμανία.
1: Γερμανία, γιατί υπήρχε ένα κοντινό αεροδρόμιο κοντά στο Νέιμεγκεν, το Βέσι λέγεται.
0: Okay.
1: Το οποίο είναι μία ώρα περίπου από τον Νέιμεγκεν. Και επειδή το Άμστερνταμ ήταν ακόμα πιο μακριά, τελικά το τσάρτερ προσγειώθηκε στην Γερμανία. Και με το Πούλμαν τώρα σε λίγο θα αναχωρήσω, πήγε το Νέιμεγκεν, εκεί όπου θα διεξαχθεί αύριο το μεγάλο παιχνίδι, και εμείς ευνηδιαστήκαμε, δεν περιμέναμε ότι θα προσδιοθούμε στη Γερμανία, νομίζαμε ότι είναι στο Άμστερνταμ ο προορισμός, αλλά τελικά προσδιοθήκε το αεροσκάφος επιγερμανικού εδάφους, προφανώς γιατί διευκόλυνε γενικά για να μην ταλαιπωρηθεί η αποστολή. Η ίδια αναχώρηση για το ξενοδοχείο, και εμείς σε λίγο αναχωρούμε, να υπάρχει μια ξεκούραση έτσι 2-3 ώρες. Mm-hmm. Και στις 5 η ώρα να πάμε στο γήπεδο, όπου θα μιλήσει αρχικά ο προπονητής και στη συνέχεια θα γίνει και η τελευταία προπόνηση. Ο ΕΣΕ ήταν παρόν στο αεροδρόμιο, οπότε θα δώσει το παρόν και στο αυριανό παιχνίδι. Και γενικά δεν είχαμε δηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δεν θέλησε να πει κάτι, ότι είναι θα υποθεί στη συνέντευξη τύπου από πλευράς με τη Λίμπαρ και ενός ποδοσφαιριστή σε λίγες ώρες, όταν και θα μεταδώσουμε τα τελευταία ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει από την προπόνηση και πιθανόν και τι έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, αν και δεν νομίζω ότι θα μας δείξει κάτι σήμερα το βράδυ στην προπόνηση. Αυτό που ξέρω έτσι σαν, μπορώ να πω σαν είδηση, σαν πληροφορία, είναι ότι βλέπει πολύ έντονα τη συμμετοχή του Φορτούνη στο αρχικό σχήμα.
0: Okay.
1: Αυτό μου έτσι το περνάει γενικά στο μυαλό, από αυτά που ακούω, που βλέπω, ότι είναι πολύ πιθανό ο Φορτούνης να είναι στατιστικό σχήμα μαζί με το Ζώτα. Χωρίς το Ζώτα να μπει ο Ζώτα στο δεύτερο ημίχρονο ή ανάλογα του μάτς. Πάντως ο Φορτούνης συγκεντρώνει πολλές ερώτησες να είναι βασικός στο αυριανό παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Τέλεια, το κρατάμε για ό,τι νεότερο.
1: Το απόγευμα μετά τη συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ και λίγο πριν ξεκινήσει η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο Νέιμεγκεν, ένα γήπεδο. Να σου πω ότι ο Ολυμπιακός εξάντλησε και τα 600 εισιτήρια που είχε πάρει, και μάλιστα πήρε και άλλα 200. Είχε πάρει συγκεκριμένα 588 και πήρε και άλλα 200, που σημαίνει ότι θα έχει 800 οπαδούς στο πλευρό του. Αύριο έχουν απομείνει ελάχιστα αντιάθετα, αλλά και αυτά θα διατεθούν, γιατί έρχονται και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία και από παντού Έλληνες ομογενείς. Οπότε η εξέδρα, μάλιστα μετακόμισαν τους οπαδούς του Ολυμπιακού σε μια άλλη εξέδρα, δεν ξέρω το λόγο, θα μάθω αργότερα και θα σας πω. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει 800 οπαδούς του περίπου στο πλευρό του στο αυριανό παιχνίδι.
0: Τέλεια, Κώστα, για ό,τι νεότερο εννοείται πως επεμβαίνεις, θα έχουμε και περιεχόμενο στα social media για αυτό το παιχνίδι. Θα τα ξαναπούμε ή στο επανειδήν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Go!
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο I love σουβλάκι.
3: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι πλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

Και μιας που έχουμε εξελίξεις στα άλλα σπορ, πάμε λίγο στον Στίβο Μία Γρήγορη, εκεί όπου θα σας δώσουμε λίγο την εξέλιξη στο τι γίνεται με τον αγώνα της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε στα 100 μέτρα την 23χρονη θεσσαλονικιά αθλήτρια, η οποία τρέχει στον δεύτερο αγώνα της προκριματικής σειράς. Αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση. Κούνι στον δεύτερο διάδρομο από την Ελβετία, η Πόσ από την Αυστρία, η Καντήρια από την Γερμανία στον τέταρτο διάδρομο, η Πόσ είναι στον τρίτο διάδρομο από την Αυστρία, η Πολυνίκη είναι στον πέμπτο διάδρομο, η Ρώσιους από το Βέλγιο είναι στον διάδρομο 6, στον έβδομο διάδρομο είναι η Κέμπινεν. Και πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελληνίδα αθλήτρια, όπου οι αθλήτριες ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή. Και σε πρώτο πλάνο είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Δίνεται το σήμα της εκκίνησης και φύγει πολύ καλά η Πολυνίκη. Και όπως φαίνεται τα πράγματα θα τερματίσει τέταρτη, τρίτη, πάει για τρίτη θέση η Πολυνίκη. Και αν δεν κάνω λάθος είναι τρίτη. Αν δεν κάνω λάθος είναι στην τρίτη θέση η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Η Ρώσος από το Βέλγιο είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερη θέση είναι η Κέμπινεν από τη Φιλανδία. Τρίτη θέση η Κούνι. Η Κούνι παίρνει την θέση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, όπου θέλει έναν καλό χρόνο τώρα. Θέλει έναν καλό χρόνο για να ελπίζει σε πρόκριση στα 100 μέτρα. Και είναι photo finish, 11.31 η Κούνι από την Ελβετία με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. 11.31 είναι και οι δύο αθλήτριες στην τρίτη θέση. Η Ρώσιους προκρίνεται. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με την Πολυνίκη, τι θα κρίνουν οι αγωνοδικές.

Λοιπόν, με χρόνο 11.31 τελείωσε στην τρίτη θέση και εννοείται πως την ώρα που συνεχίζουμε εμείς να λέμε για τα προηγούμενα τα οποία έχουν γίνει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβο, εννοείται πως θα έχουμε εξελίξεις και για τον Στίβο, όπου τώρα κάνει δηλώσεις στην μεικτή ζώνη η Μαρία Ραφαηλίδου και ήταν από πίσω η Πολυνίκη και την χαιρέτησε. Και βλέπω από πίσω, μάλλον προκρίθηκε. Παίζει να έχει προκριθεί. Παίζει να έχει προκριθεί στην επόμενη φάση η Πολυνίκη Μανουλίδου. Από ό,τι κατάλαβα την αντίδρασή της. Εννοείται πως θα έχουμε παραπάνω ενημέρωση και στην συνέχεια. Τέλος πάντων, για τις Αλεξανδρίες, οι οποίες λέγαμε για να ολοκληρώσουμε με τις Αλεξανδρίες, στο ελεύθερο ντουέτο γυναικών στη Φοκουόκ κατέκτησε με 255,4 πόντους το χρυσό μετάλλιο. Το ίδιο έργο επανέλαβαν και στη Σιγκαπούρη, με τη διαφορά ότι δεν κατέκτησαν το ελεύθερο. Δεν κατέκτησαν το χρυσό στο ελεύθερο, το κατέκτησαν στο τεχνικό. Στο τεχνικό ντουέτο, ενώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, το οποίο διεξήχθη στην Φουντσάλ της Πορτογαλίας το 2025, κατέκτησαν επίσης τον ευρωπαϊκό τίτλο στο τεχνικό. Και φτάνουμε στο 2026. Στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αδερφές Αλεξανδροί βγάζουν ανακοίνωση ευχαριστήρια για την ευκαιρία που τους δόθηκε από την Ομοσπονδία της Αυστρίας να συμμετέχουν στις μεγάλες οργανώσεις με το Εθνόσημο της Αυστρίας. Παρόλα αυτά, αυτός ο αποχαιρετισμός, αυτή η κίνηση, αυτή η δήλωση είχε γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της λεγόμενης ελληνοποίησης. Όχι ότι δεν είναι Ελληνίδες, Ελληνίδες είναι, βέρες Ελληνίδες. Απλά το θέμα είναι ότι έπρεπε να γίνει μια διαδικασία για να μπορέσουν να φορέσουν τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Και πράγματι, με την βοήθεια του Ισίδωρου Κουβελού, του νυν Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πράγματι οι αδερφές Αλεξανδροί επέστρεψαν στην Εθνική Ελλάδος. Και όχι απλά επέστρεψαν, αλλά επέστρεψαν με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην τεχνική στο δίδυμο τεχνικής, στο ντουέτο τεχνικής κολύμβησης. Και όχι απλά κατέκτησαν αυτό, έκαναν double, καθώς αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης και στο ντουέτο ελεύθερο, και στο ελεύθερο ντουέτο, και στο ντουέτο ελεύθερης κολύμβησης, στο ελεύθερο ντουέτο γυναικών, όπου κατέκτησαν και εκεί το χρυσό μετάλλιο και έτσι έκαναν το 2-2 για την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου στο ελεύθερο τα πήγανε εξαιρετικά, και μάλιστα και εκεί ήταν ντέρμπι. Γιατί ήταν ντέρμπι και εκεί, καθώς στην πρώτη θέση τερμάτισε το δίδυμο από την Ελλάδα, οι δίδυμες Αλεξανδροί, όπου μάζεψαν 316,3 πόντους. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Λούις Λιού και ο Τίο Ήρης από την Ισπανία, όπου μάζεψαν 315,6 πόντους. Και η Μάγια Ντόρσκο από τη Ρωσία, ως ουδέτερες αθλήτριες μαζί με την Αλεξάνδρα Σμιτ, κατέκτησαν μαζεύοντας 310,4 πόντους το χάλκινο μετάλλιο στο ελεύθερο. Να πούμε λίγο μόνο για την ιστορία ότι και στο τεχνικό ντουέτο γυναικών η Ντορόσκο, αυτή τη φορά με την Ελίζα Μινάεβα, κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο, και το χάλκινο το κατέκτησαν η Κέιτ Σόρτμαν και η Ιζαμπελ Θόρπ από την Βρετανία. Και αυτά τα δύο χρυσά μετάλλια από τις αδερφές Αλεξανδροί είναι μέχρι στιγμής τα μοναδικά χρυσά μετάλλια τα οποία έχει η Ελλάδα στην κατοχή. Ενώ τώρα τρέχει και η Ραφαηλία Σπανουδάκη, η οποία έχει μείνει πίσω, και όχι, δυστυχώς δεν έχει κάνει και τον καλύτερο της αγώνα. Η Ραφαηλία Σπανουδάκη τερματίζει στην έκτη θέση,
καθώς είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή.

Και έχουμε ενημέρωση και από τον χώρο του ποδοσφαίρου που πρέπει να την πούμε, γιατί αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αύριο αγωνίζεται με την Τσέσκα 1948. Το Τριφύλλι ανακοίνωσε αποστολή, όπου στην οποία επέστρεψε ο Ανδρέας Τετέι. Να δούμε λίγο μία γρήγορη την αποστολή για να συνεχίσουμε με την... με το ευρωπαϊκό κολύμβηση, με το ευρωπαϊκό υγρού στίβου. Πένια, Τσάβε, Κότσαρη, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγκελεν, Κάτρη, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Κουντούρη, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρί, Πελέ.

0: ελεύθερο ομαδικό. Η Ελλάδα κατέκτησε την τέταρτη θέση μαζεύοντας 234,5 βαθμούς με τις αθλήτριες οι οποίες απαρτίζουν με τους αθλητές, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του Στέγιου του Κουκουσέλη στην ομάδα. Είναι οι αθλήτρες που είναι μαζί με τον Κουκουσέλη η Θάγια Νταμπάλη, η Όλγα Ιμβριώτη, η Σμήνη Καραβασίλη, η Σοφία Μάλκο Γιώργου, η Βασιλική Θάνου, η Δανάη Τσαπράλη και η Γεωργία Ζαγκανά είναι οι αθλήτρες που κατέκτησαν, είναι η ομάδα η οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση για την Ελλάδα στο αγώνισμα του ελεύθερου ομαδικού. Στο τεχνικό τώρα, στο τεχνικό επίσης μια πολύ αξιοπρεπής εμφάνιση, έκτη θέση, πάλι με την ίδια σύνδεση, όπου αυτή τη φορά η Ελλάδα μάζεψε 270,7 πόντους.
1: Τον τελικό είναι

και στο acrobatic, στο ομαδικό ακροβατικό, στο ομαδικό ακροβατικό. Η Μαρία Αμεράλη, η Θάγια Νταβάλη, η Όλγα Ιμβριώτη, η Ισμήνη Καραβασίλη, ο Στυλιανός Κουκουσέλης. News. Κατέκτησαν την πέμπτη θέση. Η έκτη θέση ήταν στο προηγούμενο αγώνισμα. Πέμπτη θέση στην Ευρώπη, ενώ η πρώτη θέση κατέληξε στους ανεξάρτητους αθλητές από τη Ρωσία. Και σε όλα τα αγωνίσματα της, του ομαδικού της συγχρονισμένης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η σειρά των μεταλλίων είναι ακριβώς ίδια. Χρυσό οι αθλητές και οι αθλήτρες από τη Ρωσία, ασημένιο η Ισπανία και χάλκινο η Ιταλία. Ακριβώς το ίδιο.

Και μόλις άρχισε και η προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό για το αγώνισμα του άλματος Ισμίκος, όπου το έχει πραγματοποιήσει κιόλας το πρώτο του άλμα. Εννοείται πως θα πούμε και περισσότερα και με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, 7.78 με αρνητικό αέρα. Είναι το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου.

Να πούμε όμως και για τη Βασιλική Αλεξάνδρη, αφού ολοκληρώσουμε την καλλιτεχνική κολύμβηση, ότι τερμάτισε 7η στο σόλο, στο ελεύθερο σόλο, ενώ στο τεχνικό τερμάτισε στην 5η θέση. Ήταν αρκετά κοντά ήταν σχετικά κοντά

στο μετάλλιο. Και με αυτό το, και με αυτήν την αναφορά στην Αλεξάνδρη, ολοκληρώνουμε την ανάλυση μας πάνω στην συγχρονισμένη, στην καλλιτεχνική κολύμβηση που τόσα χρόνια ήταν γνωστή και ως συγχρονισμένη κολύμβηση, και θα πάμε γρήγορα στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, εκεί όπου είχαμε ελληνικές συμμετοχές σε όλα τα αγωνίσματα, με τον, Θανάση Κυνηγάκη να τερματίζει έκτος στην Ευρώπη, τερματίζοντας σε χρόνο 6-18.

3 στο αγώνισμα των 3 χιλιόμετρων νοκάουτ σπριντ. Ο Κυνηγάκης βέβαια δεν σταμάτησε. Δεν σταμάτησε εδώ, καθώς συμμετείχε και στα 5 μέτρα, εκεί όπου στα 5 χιλιόμετρα, εκεί όπου τερμάτισε στην 8η θέση, τερματίζοντας σε χρόνο 56.02. Βασικά να το πω πιο σωστά, 56.02,5. Ενώ στα 10 χιλιόμετρα στη μεγαλύτερη απόσταση, στο αγώνισμα της κολύμβησης άνοιχτης θάλασσας, ο Θανάσης Κυνηγάκης τερμάτισε 11ος με χρόνο μέσα σε 1 ώρα 56 λεπτά και 5,46 δευτερόλεπτα.

Και εκτός από τους άντρες είχαμε συμμετοχή και στις γυναίκες στη Μαραθώνια Κολύμβηση με την Γεωργία Μακρύ, η οποία αποκλείστηκε στον δεύτερο ημιτελικό στην τελευταία θέση, εκεί όπου τερμάτισε την κούρσα με χρόνο 12 λεπτά και 25,9 δευτερόλεπτα και έμεινε εκτός τελικού στα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ sprint. Στα 5 χιλιόμετρα η Γεωργία Μακρύ κατέκτησε την 18η θέση με χρόνο μιας ώρας 3 λεπτών και 43,8 δευτερολέπτων, ενώ στα 10 χιλιόμετρα στη Μαραθώνια Κολύμβηση η Γεωργία Μακρύ τερμάτισε 23 σε χρόνο 2 ώρων 12 λεπτών και 58,1 δευτερολέπτων.

Είπαμε, έχουμε κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, καλλιτεχνική κολύμβηση και τι μας μένουν, οι καταδύσεις. Στις καταδύσεις επίσης είχαμε δύο συμμετοχές.

Πάμε τώρα και στις καταδύσεις, εκεί όπου είχαμε συμμετοχή του Θεόφιλου Αθήνου στο ένα μέτρο στο ένα μέτρο σανίδας, εκεί όπου τερμάτισε 21ος σε όλη την Ευρώπη ο Θεόφιλος Αθήνος. Μαζεύοντας 290,5 πόντους από το 1 μέτρο. Στα 3 μέτρα σανίδας τερμάτισε στην 23η θέση, μαζεύοντας 310,4 πόντους ο Θεόφιλος ο Αθήνος.

Ενώ στα 10 μέτρα πλατφόρμας είχαμε και τον Σταύρο τον Συφναίο, τον τελευταίο συμμετέχον στις καταδύσεις, εκεί όπου ο Σταύρος Συφναίος μάζεψε 321 ακριβώς πόντους και τερμάτισε 15ος. Στις γυναίκες δεν είχαμε κάποια συμμετοχή και ήρθε η ώρα να πούμε και λίγο για την κολύμβηση, να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε στο δεύτερο μισάωρο. Να πούμε και το τι έγινε σήμερα το πρωί, εννοείται πως καλύτερα θα μιλήσουμε και στην αυριανή εκπομπή για το τι θα έχει γίνει το απόγευμα, και έχουμε και στίβο. Και εννοείται θα κάνουμε και αναφορές και στην κοπηλασία, όπου είχαμε και κάποια μετάλλια. Απλά να πούμε ότι στην κολύμβηση η Ελλάδα έχει κατεβάσει μία αποστολή 22 κολυμβητών.

Διακοπή για διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τζόρτζι Ιωάννου. Και εν συνεχεία επιστρέφουμε για τη συνέχεια της πρώτης εκκίνησης.

0: παίζεις την επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση. Όπου κι αν είσαι, 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε
6: μοντά. Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, η μία ώρες διάρκειας από σήμερα. Είμαι η Καταρίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιβερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνει η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 10 Αυγούστου, καταγράφεται ως εξής. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές των Κουβαράτικης παραμένουν επίγειες και αέριες δυνάμεις που επιχειρούν σε καπνογόνα σημεία υπό το φόβο αναζωοπήρουσης, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι. Προηγήθηκε 112 και εκένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από την Αττική και πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά εντός δασικής έκθεσης στη δυσπρόσιτη θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων επιτόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττικό, Βιωτία και στο Ρέθυμνο. Προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για την προσγείωση στο Σαρακίνικο Μήλου έλαβαν ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου. Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, ως την πισίνα του οποίου πνίγηκε χθες ένα τετράχρονο παιδί. Το κακό για τον κύριο Τσίπρα είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με αφορμή δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα. Η αμυντική συμφωνία της περασμένης εβδομάδας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας δείχνει μεταβολή της αντίληψης στην περιοχή απέναντι στις ΗΠΑ, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικόνομο Επιχείρω για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο συγγραφέας και στοχαστής Τέλειος Ράμφος. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και από την είδηση θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Υπηρέτησε την τέχνη με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια, δηλώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βόρεια ανατολική, τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, λόγω της ξηρασίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, με την πυροσβεστική υπηρεσία να επιχειρεί από το πρωί στον Κουβαράτικης, θέτοντας υπό έλεγχο ευτυχώς την φωτιά. Επιτόπου παραμένουν υπό το φόβο αναζωοπυρώσεων δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο πυρήνο μέτωπο εξάλλου βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη, να μας μεταφέρει τα νεότερα. Μιχάλη, καλό μας ημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και σε αυξημένη επιφυλακή και πλήρη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η σημερινή μέρα για μεγάλο μέρος της χώρας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και εξάπλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την ταχύ εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και όταν αυτή εκδηλωθεί σε μικρή εστία. Για σήμερα, Δευτέρα, σε καθεστώς Red Code έχει τεθεί μια μεγάλη γεωγραφική ζώνη της χώρας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στο υψηλότερο επιχειρησιακό επίπεδο βρίσκεται η Αττική, συμπεριλαμβάνουν και τον Κυθύρων, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Κρήτη, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Εύβοια και η Σκύρος. Όπως καταλαβαίνει, Κατερίνα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πούμε εδώ.
3: Εξού και η μεγάλη και γρήγορη αντίδραση από πλευράς της πυροσβεστικής όταν το πρωί εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, διότι οι συνθήκες είναι απαγορευτικές και πάρα πολύ δύσκολες, μπορούν δηλαδή πολύ εύκολα να καταστήσουν μια φωτιά ανεξέλεγκτη, με αποτέλεσμα να παρέμβουν άμεσα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, εναέριες και επίγειες μιχάλη, έτσι ώστε να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο την φωτιά, προκειμένου αυτή να μην επεκταθεί. Ευτυχώς τα νεότερα από το πύρινο μέτωπο στον Κουβαρά Αττικής είναι θετικά, διότι αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχουν μόνο μερικές εστίες διάσπαρτες, τις οποίες επιβλέπουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
4: Ακριβώς, Κατερίνα. Για σήμερα μόνο να πούμε ότι μετά τις τελευταίες συνεδριάσεις που έκαναν στο Υπουργείο Πολιτικής Κρίσης και Κλιματικής Κρίσης, σήμερα στην Αττικοβιωτία και στην Εύβοια, αλλά και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 και 7 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τοπικά μπορεί να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι θα παραμείνουν στη χώρα μας τόσο και αύριο όσο και Τετάρτη, γι' αυτό και ο κρατικός μηχανισμός είναι στο κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, σήμερα το πρωί είχαμε την πυρκαγιά στον Κουβαρά, άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και μετά από 2 με 2,5 ώρες κατάφεραν και περιόρισαν την πυρκαγιά και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μόνο κάποια μικρά σημεία καπνογόνα, τα γνωστά καντιλάκια που γνωρίζουμε στον όρο της πυροσβεστικής. Να πούμε ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχει άλλο πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη να ανησυχεί την πυροσβεστική. Απλά, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, αυτή η ώρα είναι η πιο κρίσιμη. Ναι. Μετά τις 1, ο αέρας αυξάνεται και η υγρασία πέφτει, άρα η εξάπλωση πυρκαγιάς θα είναι ακόμα πιο εύκολη.
3: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων.
4: Ακριβώς, Κατερίνα. Οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη. Μόνο να πούμε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί εκεί κόκκινες και θα πρέπει να καταφυστούν. Με το κράτος να προβλέπει σε αυτή την περίπτωση την 100% επιδότηση για τη νέα κατοικία. Στόχος των αρχών, σύμφωνα και με τον κύριο Καταφάδο, είναι να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να προχωρήσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα τόσο αποζημιώσεις όσο και ανακοδόμηση των κτηρίων που έχουν χαθεί. Κλείνοντας, Κατερίνα,
3: να υπενθυμίσω εδώ εγώ, Μιχάλη, στο μεταξύ, 600 ευρώ είναι κάποια πρώτα χρήματα για την κάλυψη άμεσων αναγκών, 6.000 ευρώ για την αναπλήρωση της οικοσκευής και 500 ευρώ το ποσό που δίδεται για το ενίκιο.
4: Ακριβώς, Κατερίνα, είναι μέτρα στήριξης της κυβέρνησης προς ανθρώπους που έχουν χάσει την περιουσία τους για να προσπαθήσουν να έχουν τα πρώτα έξοδα αυτά που έχουν χάσει την περιουσία τους. Κλείνοντας, Κατερίνα, να αναφέρουμε ότι και ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει τα μέτρα του λόγω των ισχυρών ανέμων. Είναι κλειστός ο λόφος Φινοπούλου από χτες τα μεσάνυχτα, ενώ ισχυρές μονάδες του τομέα καθαριότητας και δημοτικής αστυνομίας επιτηρούν τους λόφους της Αθήνας.
3: Σε ευχαριστώ, Μιχαλή. Για να ακούσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο.
5: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
3: να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να περάσουμε σε αυτή την σημαντική είδηση που μας έρχεται από το διεθνή χώρο. Στον απόϊχο της πρόσφατης, σας θυμίζω, αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, η οποία προφανέστατα δημιουργεί νέα δεδομένα στην αρχιτεκτονική ασφαλεία της Μέσης Ανατολής. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε μια ενιαία, εξαιρετικά ασταθή και επικίνδυνη γεωπολιτικά και στρατιωτικά ζώνη από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, την Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τον Περσικό Κόλπο και τα στενά του Ορμούς, η πρώτη ματιάκη υποχρέωση κάθε σοβαρής ανάλυσης είναι να ξεχωρίζει τις βεβαιότητες από τις εκτιμήσεις. Mm-hmm. Επιβεβαιώνεται ότι στις 7 Αυγούστου η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν στρατιωτική αμυντική συμφωνία στη Μέκα της Σαουδικής Αραβίας, προβλέποντας ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των άλλων τριών κρατών. Πακιστάν και Τουρκία υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για αμυντική συμφωνία, η οποία δεν στρέφεται εναντίον συγκεκριμένου κράτους και δεν αντικαθιστά υφιστάμενες συμφωνίες ασφαλείας. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Επιβεβαίνεται επίσης ότι το Ιράν, το θεοκρατικό σιητικό καθεστώς της Τεχεράνης, τουλάχιστον σε επίπεδο επίσημης τοποθέτησης, δεν θεωρεί τη συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν ως άμεση απειλή για το Ιράν.
3: Ναι.
6: Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγάι, μίλησε για μεταβολή της αντίληψης των χωρών της περιοχής σχετικά με την ασφάλεια. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε.
3: Αφήνοντας εχμές για την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, Χρήστο, ότι εξαιτίας της στάσης του αμερικανικού παράγοντα δημιουργείται ένα καθεστώς ανασφάλειας, δεν είναι δηλαδή ικανές πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Ιράν να εγγυηθούν την ασφάλεια στην περιοχή, και ως εκ τούτου οι χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής αναλαμβάνουν τις δικές τους πρωτοβουλίες.
6: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι, θα έλεγα, και η κεντρική ιδέα των όσων λέμε μέχρι τώρα. Και η πρώτη εκτίμηση βεβαίως είναι, Κατερίνα, και με βάση αυτά, ότι μια νέα στρατηγική πραγματικότητα διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Στη Μέκα, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία με βέας άμυνας. Θα λέγαμε, δεν είναι ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ότι είναι το ΝΑΤΟ της Ανατολής.
3: Mm-hmm.
6: Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα. Είναι κάτι παραπάνω από μια απλή διπλωματική διακήρυξη. Το νέο περιφερειακό σχήμα στρατηγικής αυτοπροστασίας με το Πακιστάν ως πυρηνική δύναμη, την Τουρκία ως μεγάλη στρατηγική δύναμη και μέλος του ΝΑΤΟ και τη Σαουδική Αραβία ως οικονομικό και γεωπολιτικό πυλώνα του κόλπου, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια ισχυρή πολιτική, στρατιωτική και οικονομική συμμαχία. Και η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε συγκρουσιακό κλίμα, χωρίς οριστική συμφωνία για τον πόλεμο και το στενό του Ορμούς, και η γεωενεργειακή ανασφάλεια εκτινάσει τις τιμές παγκοσμίως των ενεργειακών προϊόντων. Το μήνυμα είναι σαφές.
3: Mm-hmm.
6: Η Μέση Ανατολή δεν περιμένει πλέον αποκλειστικά από την Ουάσιγκτον να εγγυηθεί την ασφάλειά της, δημιουργεί δικές της ισορροπίες ισχύως. Η Τεχεράνη διαβάζει μια αλλαγή στην αντίληψη της περιφερειακής ασφάλειας. Και μια πρώτη προσέγγιση είναι ότι οι μουσουλμανικές δυνάμεις διεκδικούν μεγαλύτερο λόγο και ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας μιας περιοχής με ιδιαίτερη γεωστρατηγική και γεωενεργειακή αξία. Και εδώ βρίσκεται το ελληνικό ενδιαφέρον. Η ελληνική συστοιχία του αντιραπορικού συστήματος Patriot, που έχει ενεργοποιηθεί επιχειρησιακά στη Σαουδική Αραβία και ήδη έχει αναχαιτήσει ιρανικούς πυράβλους,
3: mm-hmm.
6: βρίσκεται εκεί βάσει διμερούς Έλληνο-Σαουδαραβικής στρατιωτικής συμφωνίας. Το ένα πλέον είναι πώς θα συνυπάρξει η Έλληνο-Σαουδαραβική αμυντική σχέση με ένα νέο σχήμα στο οποίο συμμετέχει η Τουρκία, ενώ Ελλάδα και Τουρκία εξακολουθούν να έχουν σοβαρές διαφορές ασφάλειας και κυριαρχίας.
3: Yeah.
6: Επιπροσθέτως, η Ελλάδα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στενή στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, η Τουρκία είναι συμβαλόμενο μέρος της συμφωνίας της Μέκας και το Πακιστάν έχει παραδοσιακά υιοθετήσει φιλοτουρκική θέση στο Κυπριακό, κάτι που προσθέτει μία ακόμα αξιοσημείωτη διάσταση για την ελληνική ανάγνωση. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν σαφές ενδείξεις ότι διαμορφώνεται ένα στρατηγικό τρίγωνο Ελλάδα-Ισραήλ-Κυπριακή Δημοκρατία, μια τριμερή συμφωνία από την μια πλευρά απέναντι σε ένα αντίπαλο.
2: Radio Romelu News.
6: Υπάρχουν ασφαλώς ισχυρές διμερείς και τριμερείς αμυντικές συνεργασίες, διαφορετικές στρατηγικές επιλογές και μια νέα περιφερειακή πραγματικότητα που δημιουργεί ερωτήματα. Και το σημαντικότερο, δεν υπάρχουν ακόμα απαντήσεις ούτε καθασυχαστικές ούτε ανησυχητικές. Γι' αυτό και η σοβαρή γεωπολιτική ανάλυση, Κατερίνα, οφείλει να είναι ψύχρεμη, να καταγράφει τα δεδομένα, να αναγνωρίζει τις μεταβολές και να περιμένει τις στρατηγικές επιλογές των κρατών. Γιατί στη γεωπολιτική, όπως και στη ζωή, πολλές φορές αυτό που δεν έχει ακόμα συμβεί είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που έχει ήδη συμβεί.
3: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μπορεί να έχουμε εισέλθει στην τελική ευθεία για το 15 Αύγουστο και η πολιτική επικαιρότητα να έχει κοπάσει. Δεν λείπουν ωστόσο οι αιχμηρές δηλώσεις με το βλέμμα στραμμένο στο Σεπτέμβριο και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά ήταν η φράση του Αλέξη Τσίπρα: δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, που προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η συγκεκριμένη φράση του κ. Τσίπρα ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα, δεν τα εξυπηρέτησε, αντίθετα συγκρούστηκε με αυτά, ήταν αυτή που έκανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίσει νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Τσίπρας στο NGR, και εκεί αναφέρθηκε στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν διαβάσαμε τον τίτλο συνοδευόμενα τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση, είπε ο κ. Μαρινάκης, και όσο και αν ακούγεται απίστευτο, συνέχισε ο ίδιος. Η φράση αυτή, όπως και πολλές αντίστοιχες, υπόθηκαν πράγματι από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης παρέθεσε ταυτόχρονα μια σειρά ερωτημάτων προς τον κύριο Τσίπρα, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να απαντήσει γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων, ή γιατί λειτουργήσε στο Μαξίμου ένα άτιμο παραϊπουργείο δικαιοσύνης, αλλά και ποιος χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι μέχρι να απαντήσει όλα τα παραπάνω ο Πρωθυπουργός και στα συγκεκριμένα ερωτήματα, που όλο αυτό το διάστημα τα αποφεύγει, μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευόμενα περιβάλλοντα με ένα και μόνο στόχο να ξαναγράψει την ιστορία. Ωστόσο, καταλήγει ο κ. Μαρινάκης ότι το κακό για τον κ. Τσίπρα είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει. Να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι ο κ. Τσίπρα στη συγκεκριμένη συνέντευξη, πέρα από την αναφορά που προκάλεσε την αντίδραση του κ. Μαϊντάκη, έκανε λόγο για έλλειψη αξιοπιστίας στην πολιτική, τοποθέτησε τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια στα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Αν το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο είναι η ακρίβεια, είπε χαρακτηριστικά, η διαφθορά είναι επίσης το δεύτερο κρίσιμο μέγεθος που αφορά την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, σημείωσε ότι μεγάλο μέρος της ακρίβειας οφείλεται ακριβώς σε αυτή τη διαφθορά, αφού κάθε ευρώ που λείπει από το δημόσιο ταμείο, όπως είπε, πηγαίνει σε μίζες και σε απευθείας αναθέσεις. Ενώ σημείωσε επίσης ότι η αύξηση του μέσου μισθού είναι πολύ κάτω από την αύξηση.

0: Τις ανάγκες του λαού μας. Αυτές οι ανάγκες δεν μπορεί να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα προγράμματα τα κοστολογημένα της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ βρίσκεται μπροστά ακριβώς γιατί έχει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, το σύστημα της εκμετάλλευσης, των κερδών, των πολέμων.
1: Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, με το λιμάνι του Πειραιά να έχει την τιμητική του, αυξημένες αφήξεις και από το εξωτερικό, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται στην τρίτη θέση των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών για τους Ευρωπαίους τουρίστες. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έντονη είναι η κίνηση από το πρωί και τα τρία λιμάνια της Αττικής, παρότι Δευτέρα σήμερα οι αγδιούχοι του Αυγούστου εξακολουθούν να φεύγουν με κατακύματα, εγκαταλείποντας πίσω τους την Αθήνα και το Λεκανοπέδιο. Από το πρωί έχουν προγραμματιστεί για σήμερα τουλάχιστον και από τα τρία λιμάνια πάνω από 85 δρομολόγια, τα οποία εκτελούνται με πολύ μεγάλη συχνότητα και τα οποία αποκλαίουν με πληρότητες που ξεπερνούν το 95%. Είναι χαρακτηριστικό ότι το λιμενικό από το πρωί βρίσκεται σε συναγερμό διευκολύνοντας τους εκδρομείς, ενώ αναμένεται από τις 3 η ώρα και έπειτα να αυξηθεί αυτή η κίνηση, καθώς υπολογίζουν ότι τα περισσότερα δρομολόγια πρόκειται να γίνουν μετά τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα αναφερόμενοι στο θέμα των επισκεπτών από το εξωτερικό, είναι χαρακτηριστική μια έρευνα που έχει γίνει από τον ΕΟΤ. Είναι μια έρευνα κυλιόμενη, έγινε σε 10 ευρωπαϊκές αγορές, δηλαδή Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία, σχετικά με το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων τουριστών σε μεσογειακούς προορισμούς. Η χώρα μας λοιπόν ήρθε στη τρίτη θέση, καθώς φαίνεται ότι το 30% των ερωτηθέντων, είναι χιλιάδες, 18-64 χρόνων είναι οι ερωτώμενοι, θα προτιμούσαν να έρθουν στην χώρα μας μέχρι και τον Μάιο του 2027. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το 35% των ερωτητών θέλει να κάνει ένα ταξίδι στη χώρα μας από Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο. Κάτι που σημαίνει ότι επιμηκύνεται και η τουριστική περίοδος. Πάντως, από αυτούς οι οποίοι έχουν απαντήσει, το 58% έχει ξανάρθει άλλη μια φορά στη χώρα μας, ενώ το υπόλοιπο 42% θα είναι για πρώτη φορά η επίσκεψη πρόκειται που γραμματίζει να κάνει.
1: Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Υποτονική κίνηση στην αγορά εν μέσω θερινής αλλά και εκπτωτικής περίοδου. Έχουμε περισσότερους τουρίστες οι οποίοι κάνουν αγορές. Λίγοι Αθηναίοι που έχουν ή απομείνει στην πρωτεύουσα ή έχουν επιστρέψει μόλις από τις διακοπές τους. Για να ακούσουμε λοιπόν τι κατέγραψε ο Σπύρος Χαλικιάς, ο οποίος βρέθηκε στην Ερμού.
3: Υποτονικά. Ο κόσμος μπορεί να κυκλοφορεί αλλά δεν αγοράζει. Προφανώς δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
4: Δεν είναι καλές, ειδικά εδώ.
5: Πώς είναι οι τιμές?
6: Το θέμα είναι ότι δεν αγόρασα. Δεν έχω πάρει κάτι εγώ. Εγώ έχω να ψωνίσω 3 μήνες.
5: Εσείς παιδιά?
7: Δεν βλέπουμε εκπτώσεις. Ποιες εκπτώσεις? Αν υπήρχαν εκπτώσεις θα είχαμε με τσάντες στα χέρια.
5: Εννοείς ότι είναι ακριβά έτσι?
7: Ναι, ναι. Για κάποιους είναι, κάποιους δεν είναι. Για μας είναι κάπου στη μέση. Ανάλογα. Άμα θέλει κάποιος πάει και διακοπές για να ψωνίσει, θα είναι ακριβά.
5: Βλέπω, κοιτάτε εσείς. Πόσες βλέπετε με το μάτι σας τις εκπτώσεις?
8: Αν δεν έχεις λεφτά, δεν.
5: Θέλουν τα ακριβές, παρά το 50% που λένε δηλαδή.
8: Ναι, έτσι νομίζω.
5: Βλέπω έχετε κάνει ψώνια λίγα. Πήγατε μετρημένα, στοχευμένα?
9: Όχι, δεν πήγαμε στοχευμένα, απλά έτσι είδαμε και ναι. Ό,τι μας άρεσε.
5: Αυτά είναι αγγλικά του ψώνια, ναι. Αλλά πήγαμε στο μαγαζί, ήταν τα παιδιά, δεν τους άρεσε. Ήταν και οικονομικό το μαγαζί, δεν ήταν ακριβό.
10: Πώς ήταν οι τιμές, σαν εκτόσεις?
9: 50% έκπτωση. Είναι μερικά τους όπως είναι 20, άλλα έχουν 30, άλλα έχουν 50.
10: Και αν επιτρέπετε, σε τι στοχεύσατε αγορές?
9: Καθημερινά ρούχα κυρίως, αυτά.
1: Ο Σπύρος Χαλκιάς στην τηλεφωνική γραμμή μας μεταφέρει την εικόνα. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν, Κατερίνα. Βρισκόμαστε στην καρδιά ουσιαστικά της θερινής περίοδου με έκπτωση ως και 50%. Ακούσαμε μια φωνή που είναι χαρακτηριστική, ότι το μαγαζί ήταν φτηνό. Είναι αλήθεια αυτό, ότι όσο προχωράς προς την Ερμού και όσο πιο μεσημέρι είναι, όσο πας προς το Μοναστηράκι, εκεί αυξάνονται και οι καταναλωτές στα καταστήματα. Γιατί οι τιμές διαφοροποιούνται ανάμεσα στα αρχικά καταστήματα στην Ερμού και όσο πάμε προς το Μοναστηράκι. Είναι για όλα τα βαλάντια. Ακούσαμε ότι κάποιοι, ειδικά και νέοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι για τις εκπτώσεις. Το 50% θεωρούν ότι δεν είναι 50%, και μάλιστα ήταν παιδιά νέα που ήταν ψαγμένοι από την θεραπεία έκφραση σαν

0: πολίτες στην έρευνα αγοράς. Έχουν αγοράσει και αυτοί, όπως μου είπαν, από μεγάλες αλυσίδες, αλλά κατέβηκαν για να πάρουν κάτι πιο φτηνό σε μαγαζί που ήξεραν ότι είναι φτηνό. Πάντως να πούμε ότι η αγορά κινείται όπως λέγανε, όπως ήθελαν και οι έμποροι, Κατερίνα, με τους τουρίστες, πάρα πολλοί τουρίστες αυτή τη φορά, όχι όμως πάρα πολλά ψώνια,
1: ναι.
0: Αρκετή κίνηση, δηλαδή είσοδος και το ψάξιμο των καταστημάτων, αλλά η αποχώρηση είναι με μία-δύο σακούλες στο πουλί. Είναι στοχευμένες σε καταστήματα με ρουχισμό και υπόδηση. Και βέβαια αυτό που λέμε πάντα, ότι πολύ μεγάλη κίνηση έχει και το σώζουν και γυναίκες, δηλαδή αυτό. Έχουν τα καταστήματα με καλλιτικά, ναι. Τα καλλιτικά ειδικά.
1: Σταθερή αξία, ας μου επιτραπεί και εμένα η έκφραση. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με αυτό, Σπύρο. Ναι.
0: Ότι τα ποσοστά των 40 και των 50% των εκτόσεων, ναι, μεν είναι δελεαστικά, αλλά όπως είπα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και αυτό ακόμα το θεωρούν πολύ ακριβό για το δικό του το βαλάντιο, λόγω άλλων υποχρεώσεων καθημερινών στην οικογένεια.
1: Ο Σπύρος Χαλικιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα, χειριστής και ιδιοκτήτης εντωμεταξύ έχουν λάβει προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις. Ο Αναστάσιος Βενιζέλος, διευθυντής της ενημερωτικής ιστοσελίδας Μιλέη Κανέα, μίλησε στον Αθηνά 984 και τη Δέσποινα Παρδάκου.
2: Γνωρίζουμε όλοι τι συνέβη πάνω κάτω. Έχει γίνει viral το βίντεο του επιχειρηματία Μιχάλη Κυρίτση που κάλυψε αυτό το γεγονός. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι επενέβη ο εισαγγελέας. Έχει ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό για να δούμε ποιος ήταν ο ρόλος της αρχής πολιτικής αεροπορίας, ποιος ήταν ο ρόλος της ΕΠΑ, ποια ακριβώς εντολή δόθηκε από τον πύργο ελέγχου της Μήλου. Η άδεια που είχε ο πιλότος που αναφέρει ότι είχε άδεια, έλεγε ότι έχει άδεια να προσγειωθεί στις αλικές της Μήλου. Είναι το ελικόδρομο. Ανταυτού έγινε προσγείωση στο Σαρακίνικο. Προφανώς ήθελε να έχει μία άδεια για Μήλο, τι αλικές, τι Σαρακίνικο. Μιλάμε για απόσταση αρκετών χιλιόμετρων. Δεν μπερδεύτηκε. Αύριο τι θα γίνει, θα προσγειωθεί ένα ελικόπτερο στην Ακρόπολη, ας πούμε.
1: Σωστό το ερώτημα. Τώρα, στην Χριστιανά Κούσκου θα πάμε τώρα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι, γιατί έχουμε μια παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ που αφορά επιχειρήσεις. Σε ακούμε.
3: Και συγκεκριμένα αφορά 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Η παράταση θα είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να, καθότι τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους ώστε να συνεχιστούν τα πλέον όρημα έργα και μετά τη λήξη των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης, η παράταση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στάδιο της τελικής διάμεσης εκταμείευσης, της επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή, του ελέγχου νομιμότητας και της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περισσότερα από 54 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 1.600 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ Επιχειρώ και Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστιανά. Στην Ενότητα του Πολιτισμού έχουμε δυσάρεστα νέα από εκεί, δυστυχώς, καθώς έχουμε δύο σημαντικές απώλειες για το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Η Βάσια Μπακετέα μας ενημερώνει. Βάσια, σε ακούμε.
4: Έγινε πριν από λίγο γνωστό ότι πέθανε ο συγγραφέας και στοχαστής Τέλειος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Πρόκειται για έναν από τους πλέον επιδραστικούς Έλληνες στοχαστές και συγγραφείς, ο οποίος σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική σκέψη με τις συνεχείς αναζητήσεις του. Ήταν γεννημένος στην Αθήνα το 1939, σπούδασε φιλοσοφία στο Παρίσι. Εκεί μάλιστα δίδαξε και από το 1969 και έπειτα, μέχρι που επέστρεψε στην Ελλάδα. Η ιδεολογική και η φιλοσοφική του εξέλιξη υπήρξε ρευστή. Στα νεανικά του χρόνια σπάστηκε τον μαρξισμό, αλλά κατά την παραμονή του στο Παρίσι γνώρισε και επηρεάστηκε βαθιά από τον Κορνήλιο Καστοριάδη και με την επιστροφή του στην Ελλάδα αναδείχθηκε σε κεντρική μορφή του ρεύματος της νεοορθοδοξίας. Από το 1990 και έπειτα όμως η στάση του πάλι μεταβλήθηκε, καθώς υιοθέτησε ξεκάθαρα εξυγχρονιστικές θέσεις. Πέραν από την ακαδημαϊκή του δράση, ο Στέλιος Ράμφος είχε και έντονη δημόσια πολιτική παρουσία. Η πολυσχηδής αυτή διαδρομή του αποτυπώνεται απόλυτα στο συγγραφικό του απολογισμό, ο οποίος παριθμεί περισσότερα από 30 βιβλία. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του συγκαταλέγονται τίτλοι όπως Ο Καημός του Ενός, Το Μυστικό του Ιησού, πολλά εκ των οποίων μάλιστα μεταφράστηκαν και στα αγγλικά και στα ιταλικά. Όμως παράλληλα είχαμε μία ακόμη πολύ σημαντική απώλεια από το χώρο των τεχνών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός, ο άνθρωπος που ενσάρκωσε όσο κανείς άλλος την έννοια του αντιστάρ στο ελληνικό θέαμα, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας. Ήταν γεννημένος το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, σπούδασε στην δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη και έκανε τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση το 1975 στη θρυλική σειρά «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ωστόσο η μεγάλη οθόνη είναι εκείνη που τον καθιερώνει, το συγκλονιστικό ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη το 1983, αλλά και η συμμετοχή του στις ταινίες «Άρπα Κόλλα» και «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη είναι που τον καθιερώνουν στη συνείδηση του κοινού ως μια από τις πιο ιδιόρυθμες αλλά ταυτόχρονα καθαρές παρουσίες. Παρά τη ερωτική του αυτή επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα, υπήρξε πολύ ανήσυχος, έγραφε ποίηση, συνέθετε μουσική. Είχε μάλιστα σκηνοθετήσει, γράψει το σενάριο τη μουσική και είχε πρωταγωνιστήσει το 2011 στην ταινία «Η Ποίηση της Πύλου». Τα τελευταία χρόνια είχε επιστρέψει και ζούσε μόνιμα στη γενέτειρά του. Η πολιτική καλλιτεχνική ηγεσία της χώρας με συλληπιτήρια μηνύματα τον αποχαιρετά ως ένα γνήσιο, ασυμβίβαστο και ανιδιοτελή εργάτη του πολιτισμού που έφυγε αθόρυβα, αφήνοντας όμως πίσω του ένα έργο εκοφαντικά αυθεντικό.
1: Βάσκε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω και τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στίβο και κολύμβηση καθώς διεξάγονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, πέρασε με άνεση ο Μίλτος Νταντόγλου με το δεύτερο του άλμα στα 8-26. Πέρασε τώρα τον 8-15 και θα είναι στο ραντεβού στο μεγάλο τελικό την Τρίτη το βράδυ. Στην κολύμβηση με επιτυχίες ξεκίνησε στο Παρίσι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε διπλή παρουσία στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών στις 8 παρατέταρτο. Ο Στέλιος Μπίλας στα 50 μέτρα πεταλούδα στις 7.30 θα κολυμπήσει στον ημιτελικό με στόχο το μεγάλο τελικό. Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο που θα γίνει αύριο το βράδυ στις 9 παρά 7 λεπτά. Είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Η ώρα είναι 2:30.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελη News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Στα αποσπάσματα της συνέντευξης που μοιράστηκε ο κύριος Τσίπρας στα social media, εστιάζει στο ζήτημα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί παρεμβάσεις στις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα και όχι προσωρινά μέτρα στήριξης. Εξηγήσει στην αρχή πολιτικής αεροπορίας αναμένεται να δώσει τις επόμενες ημέρες ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στη βασίγνωστη παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος είχε άδεια να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο που είναι δίπλα στο αεροδρόμιο της Μήλου, στην περιοχή Αλικές και όχι στο Σαρακίνικο. Τη συνέντευξη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη για το μεταναστευτικό στο Breitbart News αναδημοσίευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο True Social. Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρεται εκτενώς στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας και στην αλλαγή στάσης που, όπως υποστηρίζει, έχει σημειωθεί στην Ευρώπη μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων. Η πνευματική παρακαταθήκη του Στέλιου Ράμφου θα μείνει πάντα ζωντανή, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για τον δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, τονίσε το Πασόκ. Ως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των αφημί. Έλαφρα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω νέων απαιτήσεων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το άνοιγμα του Ορμούς. Στα 84,71 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 79,42 το ελαφρό αργό. Στην αθλητική ενημέρωση, μετά από μια κακή πρώτη προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,26 μέτρα και εξασφάλισε με τη δεύτερη την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρουσιού πέτυχε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 22.93 στον προκριματικό για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και να προκριθεί στον απογευματινό ημιτελικό. Διπλή παρουσία εξασφάλισαν στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών, ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιάννακος. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
6: Αθήνα 984.

0: Πάμε! Έλα!
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τρέκαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Α, όνομα Α, επίθετο Α και ίσως για λόγους ταξικούς.

0: και κύριοι, παρακαλώ την προσοχή σας. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στα τηλεφωνικά κέντρα. Στο τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή, δεν έχουμε πολλά τηλεφωνικά κέντρα, τα καταργήσαμε, τα κάναμε ένα. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 νούμερο, γιατί υπάρχουν και άλλα νούμερα εκτός από εμάς. Απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης μας Σταύρος Αμάραντος. Ο οποίος είναι της θεωρίας των ήρεμων νερών και εμφιαλωμένων, ανά απ' όλα. Εκτός από πολυθεσίτες που είχε πολλούς αυτή η Ελλάδα, εκτός από πολυθεσίτες τώρα θα έχει και λασίτες. Λέμε, α, ωραίο, έτσι. Και πολυθεσίτες και λασίτες. Είχαμε το νέο κόμμα, μάθαμε επιτέλους το νέο όνομα. Τώρα γίνεται εκεί με τα ακρονίμια ένα γενικότερο παιχνίδι, και όχι μόνο στο διαδίκτυο, δηλαδή που θα κάτσει τελεία. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς έχουμε μια πρόταση, πάντα έχουμε προτάσεις και σε λίγο θα τις διανθίσουμε και με μουσικές, για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίσουμε από χθες. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι δεν ξέρουμε. Ειλικρινέστατος ο λόγος, οπότε πάμε παρακάτω. Όσο λιγότερα ξέρεις αυτή τη χώρα, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Άρα, τι κάνεις, πανηγυρίζεις. Αν προσθεθεί στο ΕΛΑΣ, δηλαδή στα ακρονίμια, και το μαρξιστικό πλωρεταριακό, τότε το ΕΛΑΣ γίνεται μπελάς και πάμε και συνεχίζουμε με αυτά και όπου μας βγει.
1: Ή μπορεί και δικιά μου πρόταση να βάλει ένα γάμα γερμανικό-ελληνικό, ας πούμε, να τιμήσουμε και τον κύριο Σόιμπλε.
0: Σόιμπλε, και τον είχαμε και στο βιβλίο.
1: Go back, Madame Merkel.
0: Και να γίνει
1: γελάς.
0: Ναι, γιατί... Ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε, γιατί αυτόν περιμέναμε εμείς για να μπορέσουμε να συνταχθούμε, και είπε ότι φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο, λέει, Πολάκη. Μάλιστα. Φαντάζομαι να ήξερε και πότε ήταν το ΕΑΜ.
1: Στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr.
0: Ναι.
1: Το είπε αυτό.
0: Αφού φτάσαμε στο ΕΑΜ, γιατί δεν ξέραμε ποιος ήταν ο Λαμπράκης κάποτε, ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, η νεολαία τώρα. Λέμε, να μην παρασυρθούν κάποιοι και πούνε ότι το κόμμα το είπαμε, ελάς να βάλουμε τη λεωνία πάνω χάρη, επών.
1: Ναι, ντεπών.
0: Να την κάνουμε κάτι, ναι, πιο ευρωπαϊκό, ντεπών, ή σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές που εμείς ακολουθούμε και θα τρίζουν τα κόλλα των ελασιτών, αλλά εμείς ακολουθούμε, μπορεί να το κάνουμε ζάμπο. Ζάμπο, να είναι και γαλλικό, να είναι και έτσι, να παραπέμπει κάπου στην Ευρώπη. Έχουμε ξεκινήσει γιορτές πανηγύρια, έχουμε ξεκινήσει τραγούδια, οπότε καταλαβαίνετε, θα γλεντήσουμε και θα πάμε απευθείας στην εξιστόρηση των γεγονότων.

0: εδώ και πέρα θα αρχίσει να γίνεται τις δημοσκόπησεις και αυτό είναι που μας αρέσει. Θα έχουμε κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση. Εγώ θα έλεγα να έχουμε και δημοσκοπήσεις ανά. Ξέρω κι εγώ.
1: Ανά διήμερο.
0: Κοίταξε. Όχι, ρε.
1: Τι. Πολύ είπα.
0: Όχι, όχι, όχι. Πολύ είπες. Λίγο είπες. Θεωρώ ότι μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Τρεις την ημέρα.
0: Τρεις την ημέρα, ρε παιδάκι μου. Τρεις την ημέρα. Να έχουμε κανονικά. Και μετά. Άντε πάλι, δηλαδή να ξεκινάνε. Ποια ξεκινάει η πρώτη, Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Να πάμε μια άλλη, Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη και μετά πάλι.
1: Πάλι, Δευτέρα ή.
0: Ναι. Καινούργια
1: πάλι.
0: Εβδομάδα, καινούργια δημοσκόπηση. Και όλο, άντε, δώστο, σε ποιο πλησιάζει.
1: Νομίζω και ότι οι εταιρείες που υπάρχουν πλέον είναι και αρκετές για να το κάνουν αυτό.
0: Είναι και αρκετές οι εταιρείες και από την άλλη μεριά μπορούμε να χώσουμε και ακόμα περισσότερες στην αγορά, αν χρειαστεί.
1: Είναι και
0: είμαστε
1: και ανθρώπους. Και έχουμε και ανθρώπους στο αντικείμενο που είναι αυθεντία. Ο κ. Δημιώτης. Να βάλουμε, ας πούμε.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Τώρα μην πάμε τώρα κατευθείαν.
1: Ναι, να είναι η μέρα, ας πούμε, η Τρίτη. Η ημέρα των δημοσκοπήσεων Δρυμνιώτη.
0: Προσέξτε να δεις, το κόμμα λέγεται Ελλάς από χθες. Σήμερα είναι Ελλαδίου. Πρόσεξε, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ιωάννου του Ρώσου. Πιο γνωστού στην πιάτσα ως ραντεβουδιάρη.
1: Ναι.
0: Γιάννης ο Ρώσος ο ραντεβουδιάρης, λοιπόν. Βγαίνουμε, λαπόμε, βγαίνουν ο καθένας, ο καθένας προσπαθεί να σπρώξει, σπρώχνεται. Οι δημοσκοπήσεις πλέον θυμίζουν σύνταγμα Ακαδημίας Πανεπιστημίου, ώρες αιχμής όταν έρχεται το λεωφορείο. Σπρώξτε κάποιοι, θα μπούμε μέσα. Okay, και σαν να μην συμβαίνει. Την ίδια ώρα ο κόσμος φυσικά γυρίζει. Έχουμε αμερικανικά χτυπήματα, ξαναγυρίσαμε δηλαδή σε ιρανικούς στόχους, στα θανάτορμους. Παρέλαση με Καλάζνικοφ από Ιρανές στην Τεχεράνη και.
1: Και διάφορα άλλα
0: εξαιρετικά. Έχουμε μια είδηση
1: πριν να πάμε στις άλλες ειδήσεις, ναι. Να διαβάσω την τοποθέτηση του Νίκου Μπίστη, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Του κύριου Μπίστη.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μπίστης τώρα πήγε με τον
1: Εμείς που δεν προκάμαμε τον Ελλάς, προλαβαίνουμε να υπογράψουμε την ιδρυτική της Ελλάς.
0: Γιατί αν τον προέκαμε τον Μπίστη, τι θα έκανες? Θα πήγαινες στον Ελλάς.
1: Όπου το Άλφα.
0: Σακούλα με πατατάκια να σκάσει, θα φωνάξεις την αστυνομία.
1: Όπου το Άλφα είναι αριστερά προς απογοήτευση όσων δεν είχαν πιστέψει ότι ο Τσίπρας θα εξοβελήσει τη λέξη.
0: Παναγία.
1: Τώρα περιμένω δεξιούς και ακροδεξιούς να τον καταγγείλουν για παραποίηση εθνικών συμβόλων. Άντε αφήστε μας ήσυχους, έχουμε δουλειά από σήμερα.
0: Είπε ο Μπίστης.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Μπίστη. Μπράβο ρε Μπίστη.
1: Βέβαια.
0: Τους έκανες κοιμά. Μπράβο. Εμείς είδαμε εδώ σήμερα, βλέπαμε με τον Σάβα μια είδηση για τις καταγγελίες αυτών οι οποίοι συμμετείχαν στην. Πού ήταν εσύ? Το είχαν ψηλά, τώρα το κατεβάσαν.
1: Πιθανόν. Πιθανόν.
0: Στο 24-7 το βλέπαμε.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι. Με τις. Μέλος του στόλου στη Γάζα, ναι. Μιλάει στο News 24-7 για τα βασανιστήρια στα χέρια του.
1: Στα χέρια του Ισραήλ.
0: Ναι. Πέρασε τα ψηλά γενικότερα αυτό. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί οι άνθρωποι μας προμηθεύουν.
1: Ναι.
0: Πρέντατο.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε μια καλή συνεργασία μαζί του. Μην
1: χαλάσουμε. Και διάφορα. Να φαντάσου, δηλαδή αυτά ήταν τώρα. Έπαιξε τόσο λίγο, πέρασε τόσο τα ψηλά. Που ήταν Έλληνες πολίτες. Όταν συμβαίνει.
0: Έλληνες πολίτες, αλλά ήταν και λίγο.
1: Ναι, ήταν.
0: Ζωήρη και αντίθεση βεβαίως.
1: Αντίθεση σαν τα προβατάκια της
0: κυρίας. Δεν τα δικά μας πάντα, αλλιώς θα τα διαορίζαμε.
1: Ναι.
0: Και θα τρέχανε εκεί τα παιδιά.
1: Ναι, βεβαίως. Φαντάσου όμως όταν γίνεται αυτό καθημερινό, στην καθημερινότητα των Παλαιστινίων, πόσο στα ψηλά περνάει όλο αυτό.
0: Καλά, αυτό έχει περάσει ήδη στα ψηλά.
1: Αυτό.
0: Στο Λίσκος Γάζα, μια που έκανε αναφορά το News 24-7, πάμε να ακούσουμε και κάποιους από αυτούς τι είπαν κατά την επιστροφή τους.
2: Ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα επιστρέφουν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των απάνθρωπων εικόνων που τους έδειχναν γονατιστούς και δεμένους πιθάγκωνα στο Ισραήλ. Μετά την απέλασή τους, περισσότεροι από 400 ακτιβιστές έφτασαν αεροπορικό στην Κωνσταντινούπολη, όπου έδειξαν τραύματα στα σώματά τους. Καταγγέλουν ότι κατά την κράτησή τους έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για βιασμούς από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ. Η Ιταλία και η Ισπανία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις σε βάρος του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, ο οποίος χλέβασε τους ακτιβιστές. Το Ισραήλ αρνείται οποιαδήποτε κακομεταχείριση. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ κατηγορείται ότι θέτει υποκράτηση όχι μόνο τους ακτιβιστές αλλά και πολλούς Παλαιστίνιους, συχνά χωρίς να τους απαγγελθούν συγκεκριμένες κατηγορίες και χωρίς να προηγηθεί καταδίκη.
3: Οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη. Στο αεροδρόμιο επικρατεί ένταση. Οι άνθρωποι που κρατήθηκαν αυθαίρετα καταγγέλνουν τη βίαιη μεταχείριση από τις Ισραηλινές αρχές. Οι μαρτυρίες τους προκαλούν ανατριχύλα.
4: Μπήκαμε σε ένα πλωτό μέρος με κοντέινερ φυλακές. Βασανιστήκαμε όλα τα άτομα εξαιρέτως σε διαφορετικό βαθμό. Πάρα πολλοί σύντροφοι χτυπήθηκαν σε τρομακτικό βαθμό. Έχουμε άτομα τα οποία δεν μπορούν να περπατήσουν.
5: Μαζεύνανε καθημερινά, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, οτιδήποτε και να ζητούσες ή να διεκδικούσες κάτι αυτονόητο. Η μόνη απάντηση ήταν το ξύλο, το να είσαι μονάχα σκυφτός και γονατιστός, το να μην σου δίνουν νερό.
6: Η αντιμετώπιση που επιφύλαξε το Ισραήλ μετά την απαγωγή σε διεθνή χωρικά ύδατα ήταν πιο σκληρή. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις τραυματισμών και χρήση πλαστικών σφαιρών. Ασκήθηκε και βία και με άλλους τρόπους.
3: Στο αεροδρόμιο βρίσκονταν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν όσους κρίθηκε ότι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.
7: Και μου σπάσανε τα πλευρά. Μας είχαν ώρες με τα γόνατα, δεν νιώθαμε τα πόδια μας, με ώρες μέσα στον ήλιο. Βγαίναν κάποιοι θαραλέοι, ζητάγαν νερό. Κάποιους τους ρίχανε πλαστικές σφαίρες.
0: Βασανιστήρια, πλαστικές σφαίρες, ηλεκτροσόκ, από όλα είχε το κράτος του Ισραήλ, για κανένα άλλο λόγο, γιατί εμείς δείχνουμε το πόσο δημοκράτες είμαστε. Εκεί είχαμε και αυτόν τον φασισταρά που έχουν εκεί, τον Μπενγκβίρ, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και δεν έχουμε και καμία τύψη. Αλλά που και που θυμόμαστε ότι κάποιοι συνεργάστηκαν με ακροδεξιούς, ενώ εμείς σε επίπεδο τουλάχιστον εσωτερικό τους έχουμε μόνο για μόστρα και σε επίπεδο διεθνές απλά συνεργαζόμαστε. Για κάποιους τους οποίους ενδεχομένως να τους έχει πιάσει πρεμούρα τι γίνεται με την υγεία τους και να έχουν αφυπνιστεί με το νέο συνέδριο υγεία μου.gr, να ξέρετε το ότι δεν αφορά αυτούς, γιατί θα ήταν υγεία μας. Είναι υγεία μου για αυτόν που το κάνουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουν πληθύνει τα συνέδρια τον τελευταίο καιρό. Απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς μας, θα βγάζουν και αυτοί κάτι.
1: Τους οργανωτές.
0: Μπράβο, τους οργανωτές. Θα τους έχουμε τις επόμενες εκπομπές όλους κατάλογο για να δείτε και ποιοι παίρνουν τις δουλίτσες. Για να μπορούμε να οργανωνόμαστε εν ώψη εκλογών. Για να λέμε για τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, γιατί ακούμε διάφορα, όπως την περίφημη ρίση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει με 700 εκατομμύρια σε 7 χρόνια, λες εσύ νοσοκομείες τώρα, τις δαπάνες για φάρμακα.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Ναι. Έχει βοηθήσει και για τα απόβλητα με την φαρμακοβιομηχανία. Τα έχουμε παίξει αυτά. Και μια που μιλούσαμε για κυβέρνηση, πάμε να ακούσουμε τι έλεγε στον κύριο Τατσόπουλο, συγγραφέα μεταξύ άλλων. Ο κύριος Τατσόπουλος το 2015 για τα ρουσφέτια και τι έλεγε μετά. Δεν τους πιάνεις ούτε με βαλέ. Πάμε.
8: Εγώ δεν κατηγορήθηκα ποτέ ότι έκανα ρουσφέτια.
9: Η οικογένειά σας έχει κάνει ρουσφέτια.
8: Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει.
10: Σας μιλάω από καρδιάς. Όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλός ψεύτης.
8: Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει.
10: Φτάνει πια με τους υποκριτές.
0: Με τους υποκριτές.
1: Λοιπόν, συμφωνώ. Είναι το μόνο που συμφωνώ.
0: Όταν περνά όμως άλλη πίστα και πηγαίνει, τέλος πάντων πρέπει να τα κάνει όλα. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, είναι βρωμοδουλειά, αλλά κάποιος πρέπει και να την κάνει. Λέει και ο Τζακ Λέμον στο λέει για το πρώτο μου καπτό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Περνάνε τα χρόνια, οι μήνες γυρνάνε. Θα αρκεί η φωτιά στη φωτιά, να βγάλουμε ψεύτη το χρόνο τον κλέφτη, να μείνουμε πάντα. Λαλαλαλαλαλαλαλα. Πάμε παρακάτω.
1: Η οικογένεια δεν το αρνήθηκε όμως ότι έχει κάνει έτσι.
0: Ναι, η οικογένεια έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά θα μας έλεγε και δεν είναι και μέλος της οικογένειας. Ναι. Ένας απλός παραστικός που άκουσε το Άκης, φωνάζανε Μητσοτάκης, αν κόψω άκουσε το Άκης και λέει ενδεχομένως να λύνει για μένα. Δεν μπήκε μέσα ο μικρός ο Άκης. Πάμε τώρα μια που λέγαμε Άκης, ο κύριος Θεογαράκης. Ο κύριος Θεογαράκης είναι
11: ομότιμος καθηγητής οικονομικών του ΕΚΠΑ, μέλος του ΜΕΡΑ25.
0: Ναι, καλασμένο στον κύριο Ζαχαρό, πέταξε μια καρφάρα στον κύριο Ζαχαρό.
11: Ναι, ναι.
0: Αλλά μάλλον ο κύριος Ζαχαρός έκανε πως δεν την άκουσε.
11: Συζητούσανε για τα ντοκιμαντέρ αυτά τα πολύ όμορφα που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό.
0: Τον τελευταίο καιρό.
11: Για τα μνημόνια και
0: για τα μνημόνια.
11: Ναι. Ναι, να μας πούνε τι δηλαδή ζήσαμε στο πετσί μας.
0: Στο παραπέντε, πώς το λέγανε αυτό το.
11: Στο χιλιοστό.
0: Στο χιλιοστό, ναι, το παραπέντε έγινε Σύρια. Ναι, το χιλιοστό εφιλοδοξεί. Λοιπόν, και αναφερόταν στις δημιουργούς αυτού του.
11: Το
0: ντοκιμαντέρ, αλλά πέταξε την καρφάρα του, η οποία πέρασε ξυστά από τον κύριο Ζαχάρο.
12: Είναι σαν να κάνει κάποιος ένα ντοκιμαντέρ για το Άσβιτς και να βγει ο Χίμλερ και ο Όμπερστουρμπανφύρερ του στρατοπέδου και να πει τι αντικειμενικό που είναι, τι καλό, ζερ, γκουτ, βούντερ,
13: παρακαλώ. Πρέπει να μιλάνε και αυτοί στο ντοκιμαντέρ.
12: Τι, αυτοί πρέπει να μιλάνε, αλλά ρώτα και κανέναν Εβραίο, ρώτα και κανέναν κομμουνιστή, ρώτα και κανέναν κρατούμενο. Δεν μπήκαν ποτέ στον κόπο να κάνουν τις διασταυρώσεις. Αυτές οι διασταυρώσεις που λέγανε είναι οι διασταυρώσεις των δρόμων των Βρυξελών. Διότι, πώς ήταν στο Ιράκ που είχαν τους λεγόμενους embedded journalists, δηλαδή τους δημοσιογράφους που τους είχαν μέσα στρατό και τους δίνανε τα δελτία τύπου του Αμερικανικού στρατού και μετά βγαίνουν αυτοί και λέγανε ό,τι θέλουν. Και έλεγε κάποτε ο Άπτον Σίνκλερ ότι μην περιμένεις κάποιον να καταλάβει κάτι αν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην το καταλάβει. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε δύο δημοσιογράφες οι οποίες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με όλο το τροϊκανό κύκλωμα των Βρυξελών. Γι' αυτό βγήκε ο φοβερός και θλιβερός Ντάισενμπλουμ και έλεγε πόσο αντικειμενικό είναι.

0: κάνει αυτό που θα έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης. Τέλος πάντων, αναφερόντας στο ντοκιμαντέρ το χιλιοστό της κυρίας Ελένη Δουαρβιτσιώτου και της κυρίας Βικτωρίας Δενδρινού, δικά μας παιδιά, για να ξέρουμε γιατί κάνουμε, έτσι, και αναφέρθηκε στους έριξε την καρφάρα. Αυτός δεν θέλει να καταλάβει, είναι αυτός ο οποίος πληρώνεται και δεν μπορεί να καταλάβει. Σωστό. Και για τους embedded journalists.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς αυτούς είναι από το εμπεδώνω. Γι' αυτό τους λέμε embedded journalists. Το έχουμε εμπεδώσει δηλαδή ότι είναι πεδρολατσίδες. Και πάμε παρακάτω. Εσύ, άμα ακούς.
1: Δεν έχουμε σύστημα. Δεν ακούει, δεν ακούει.
0: Έχουμε κανένα σύστημα που αυτούς δεν τους καταλαβαίνει κατευθείαν.
1: Έχουμε
0: πανέξυπνο. Πανέξυπνες κάμερες ή πανέξυπνα computers ή πανέξυπνα πληκτρολόγια, τα οποία καταλαβαίνουν αμέσως ότι αυτός είναι ταϊζόμενος. Για να πάμε παρακάτω. Όχι, αλλά είχαμε πανέξυπνες κάμερες. Γιατί είχαμε πανέξυπνες κάμερες? Γιατί ρε παιδιά, στράφη, τις βάλαμε τις κάμερες και τελικά μας κάνανε ζημιά. Τεράστια ζημιά. Οι πανέξυπνες κάμερες. Και τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα τις τραβήξουμε πίσω, να βάλουμε άλλες. Ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Κάζο! Την πατήσαμε, ρίξε.
2: Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε ένα παράδοξο. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι παραβάσεις που καταγράφουν οι κάμερες αυτές δεν είναι ακριβείς, για να το πω συγκεκριμένα. Αμφισβητούνται και απορρίπτονται, Βασίλη Λαμπρόπουλε. Με τρόμαξε ο αριθμός που είπες, σε ποσοστό 95%.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, λόγω μιας υπερευαισθησίας και σειράς προβλημάτων στο σύστημα με τις έξυπνες κάμερες, ναι, που παράγουν υπερεκατονταπλάσιες κλήσεις, υπερεκατονταπλάσιες παραβάσεις από ό,τι η τροχέα σε ένα χρονικό διάστημα, δημιουργεί σειρά προβλημάτων στους αστυνομικούς που καλούνται να από μόνοι τους πρώτα να φιλτράρουν, να ελέγξουν το σχετικό οπτικό υλικό και απορρίπτουν σε μεγάλο ποσοστό αυτές τις παραβάσεις που εντοπίζει η κάμερα. Και θα δούμε για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Mm-hmm. 40.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες εντόπισαν μόνο οι 6 κάμερες στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η τροχέα εντοπίζει 60 έως 70.000 ετησίως στην Αττική.
2: Mm-hmm.
3: Ο τρόγωνος όμως επιτρέπει κάμερες, όχι. Τι εννοούμε? Ότι οι κάμερες εντοπίζουν και λένε ότι παραβίαζε το κόκκινο, ενώ στο σημείο εκείνο υπάρχουν τροχονόμοι που επιτρέπουν την κυκλοφορία, επιτρέπουν την παραβίαση του κόκκινου για κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφορίας, κόβουν κλίση για υπερβολική ταχύτητα με μέσο όρο. Τι σημαίνει? Ότι μία κάμερα, πώς κόβονται οι κλίσεις, δεν είναι με τα ραντάρ, πέρασες με 70-80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ είναι 50 χιλιόμετρα το όριο. Λένε, πέρασες 6 και 18 από την τάδε κάμερα, 6 και 19 από την άλλη κάμερα που είναι σε ένα χιλιόμετρο απόσταση. Πέρασες δηλαδή μετά από ένα λεπτό, άρα έτρεχες με 60 χιλιόμετρα, το όριο είναι 50. Όλες αυτές οι κλίσεις, είναι χαρακτηριστικό ότι μία αστυνομική υπηρεσία έκοψε 3.500 κλίσεις, όλες ανεξαιρέτως απερίφθησαν λόγω του γεγονότος.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
4: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
10: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
8: μας. Ψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53.000.
9: Επειδή τα λάθη

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρατική, πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων σε Αττική, Βιωτία, Αιγαλία και Ρέθυμνο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. Στην αναστολή των πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Κατάνια έως τις 5 τοπική ώρα προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές μετά από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνας που εκτείναξε τέφρα χιλιομέτρων. Στο τελικό του μήκους με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου, θα διεκδικήσει αύριο το βράδυ το 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και ο καιρός αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρει βορειοανατολική ως 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρα, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: μπαμ μπαμ μπαμ και σε αυτό το ρυθμό μπήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο ο πλοίων τραγαρμέτρων το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους μου υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς στο μικρόφωνο Μιχάλης Λάνης Αβέκης Σάββος Παναγιωτήτης κάθε μέρα εδώ 3 με 4 στον Αθήνα 984 Μαζούλα ο προπονητής των Boston Celtics προπονητής χρονιάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έτσι, άλλο, μου κάτι άλλο. Να πούμε και συνέχεια για σκάνδαλο, αλλά μιλά. Βαρέθηκα δηλαδή, αδελφάκι. Πω, κουραστικά. Πού να πάμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Θα πάμε ο ΠΚΠ. Πάμε ο ΠΚΠ, Σρόιτερ, ρεπορτάζ. Τι λεγόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε, πίσω από τα τηλέφωνα που δεν ήταν κλειστά και αυτά που παρακολουθούσαμε.
2: Ακούσαμε, ναι, τα μύρια όσα.
0: Ακούσαμε τα μύρια όσα και μια κομπόστα. Τώρα καταλαβαίνετε, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, τι ζητούσαν τα παιδιά τα δικά μας και δεν προλαβαίνουμε να τους εξυπηρετήσουμε κιόλας. Δηλαδή, αυτό ήταν ουσιαστικά το παραπονάκι μας. Και κατά τα άλλα, μας θέλει η Ευρωπαία εισαγγελέα. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος του κάνει μήνυση, κατέθεσε μήνυση. Και λέει: δεν με φοβίζει η μήνυση σας. Η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Ένα λεπτό, ρε Άδων. Συνεχίζει κριτική. Καταγγελία. Γιατί αυτό παίρνει τα νύχια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι κριτική. Αν το κάνανε σε σένα, θα λες ω, και θα πρεσβάνα τα κανάλια και δεν θα μας έφτανε μεσάνυχτα που να μην εμφανίζονσουν κάπου. Το κεντρικό δελτίο θα έπαιρνε στην ΕΡΤ. Πλάκα να μας κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
3: Τώρα πέρα από τις τηλεφωνικές οχλήσεις που δέχονταν καθημερινά οι κατά καιρούς πρόεδροι του ΟΠΚΠ για κάθε είδους ζουσφέτια, είχαμε και τις κατηδίαν συναντήσεις όπως θα δείτε. Αλέξης Κουβέλη μίλησε με πρώην πρόεδρο, σου περιέγραψε λοιπόν τις επισκέψεις που δέχονταν στο γραφείο του. Έτσι, με τρελά πολλές φορές και παράλογα αιτήματα.
4: Και παράλογα αιτήματα, έκλειναν οι πόρτες και τι συζητούσατε, του λέω, που λέει κατά 80% ήταν, να το πω, ρουσφέτια, να το πω, αιτήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Παράλογα αιτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν περιέχονται μέσα στη δικογραφία, έχουν μόνο τις νόμιμες επισυνδέσεις και είχε αξία να μάθουμε τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες.
5: Δηλαδή τον έχει πάρει ο Πιαρακάκης, να τον πάρει και ο μεγάλος για να μπορέσω εγώ τη Δευτέρα να πάω στο γραφείο του να του το πω.
4: Μου είπε λοιπόν ότι όσοι έρχονταν επίσκεψη στον ΟΠΚΠ, τις λεγόμενες εθιμοτυπικές επισκέψεις για ενημέρωση όπως τις ανέφεραν στα δελτία τύπου τους, έρχονταν με μπιλετάκια. Όχι μόνο σε επίπεδο βουλευτών αλλά ακόμα και υπουργών, με λογικά και παράλογα αιτήματα. Είπαμε, η αναλογία που έδωσε ήταν 80-20. Ναι. Και για παραγωγούς πραγματικά αδικημένους και για απίστευτες περιπτώσεις.
5: Ο Κεφαλογιάννης, μωρέ, εγώ έχω πάει 3 φορές. 3 του ζήτησα ο πέρσι στο γραφείο του.
4: Υπήρξε αγρότης που παρότι καλλιεργούσε καλαμπόκι στην κεντρική Μακεδονία, επέμενε να πάρει τη συνδεδεμένη επιδότηση, τάχα ότι καλλιεργούσε τέφλα. Να πάρει δηλαδή αυξημένη επιδότηση. Ξεκίνησε το 2020 και συνεχίστηκε για 2-3 χρόνια αυτό. 3 βουλευτές ενδιαφέρθηκαν για αυτόν και με τηλέφωνα και με εθιμοτυπικές, όπως τις έλεγαν, και ό,τι θες. Δεν πληρώθηκε ποτέ. Και δείτε τώρα εδώ τι συνέβαινε. Το πιο παράλογο ήταν από Νότια Ελλάδα. Όταν ανέλαβα όμως, ήξεραν πως δεν εξυπηρετώ, έφυγε με πολύ επεισοδιακό τρόπο από τον ΟΠΚΠ ο συγκεκριμένος. Και πήγαιναν στον αντιπρόεδρο. Από την έρευνα θα δείτε πως θα προκύψουν πολύ χειρότεροι διάλογοι, εννοεί μετά το 2021. Λέγανε πως αναβαθμίζουν τον ΟΠΚΠ και το μετέτρεπαν σε ΚΕΠ για τους ψηφοφόρους τους. Τα λόγια ήταν εποπτευόμενος. Στην πράξη, χειραγωγούμενος είναι κάτι που έχει κατατεθεί, νομίζω, και στις αρμόδιες αρχές.
0: Εντάξει, και το ΚΕΠ το ίδιο πράγμα είναι. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Από το κάνεις πολιτών. Πολιτών είμαστε όλοι. Πελάτες όμως, εντάξει. Και ως γνωστόν, οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο. Εμένα μου άρεσε τόσο από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος από καλαμπόκι ήθελε να το κάνει τέφλα.
1: Ναι, ήθελε να το κάνει.
0: Εντάξει, πάλι καλά που δεν το κάνει τέσλα. Ότι καλλιεργεί. Θα πάρει ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί σου λέει, ρε παιδιά, εντάξει, εμείς την κάνουμε την ελληνική την τέσλα. Γιατί να μας δώσετε κάποια, να ξεκινήσει και με τον Άιλον Μάσκα να πλέξουμε όλοι μαζί. Κατά τα άλλα, είμαστε η Ρουμάνα.
1: Η Ρουμάνα αυτή.
0: Που να μην προλάβει. Και πάνω απ' όλα, τη διαφθορά εμείς τη βλέπουμε κάπου και συγκεκριμένα. Στο Πασό.
1: Στο παρελθόν. Ναι,
0: στο Πασό. Αυτό το διεφθαρμένο Πασό. Και τώρα δύο τι να συμβαίνουν. Ή προσπαθούμε να το μιμηθούμε, ή αυτό κολλάει. Και με το πολύ ανταλαβαίνει με το Πασόκ.
6: Κολλήσαμε λίγο.
0: Κολλήσαμε. Ναι. Η κυρία Βούλτεψη είναι με τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Είχαν ένα καυγαδάκι για το διεφθαρμένο Πασόκ. Και προφανώς ξέχασε κάτι και του το θυμίσει ο κύριο Τσόγκα. Πάμε.
7: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα. Το Πασόκ είναι αυτό που έφτιαξε
8: από πού προκύπτει.
9: Έχεις πάρει τον Λοβέρντο και τον Χρυσοχοίδη, κορυφαίους υπουργούς του Πασόκ, και μιλάς τώρα για διεφθαρμένο Πασόκ. Έχεις τον Στέρτσο, τον Πιερακάκη και τον Φλωρίδη και μιλάς για διεφθαρμένο Πασόκ. Ή μπήκανε στην κολυμπήθρα της Νέας Δημοκρατίας και όλα καλά.
7: Καλά.
9: Ντροπή λίγο.
7: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα.
8: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε?
9: Θα τη ρωτήσει για τον κύριο Λοβέρντο που είναι υποψηφιό. Αν είναι διεφθαρμένο.
7: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, ποιο είναι υποψήφιο. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου.
9: Για τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
7: Δεν με ενδιαφέρει.
9: Ήταν διεφθαρμένο.
7: Έχει ανανύψει.
9: Ο κύριο Περακάκη έχει ανανύψει. Έχει ανανύψει ο κύριο Περακάκη. Ο κύριο Φλωρίδη ανέλυψε κι αυτό.
8: Βεβαίω, κύριε Τσόγκα.
0: Όταν μιλάμε για πρωτοκλασσάτα στελέχη πρώτης προβολής και πρώτης γραμμής, έχει ανανύψει. Και ο άλλος τι είχε κάνει? Έκανα δήλωση μετάνοιας. Δήλωση μετανοίας λέει, έχουν κάνει λέει και ο Κίδας Φλωρίδης. Αυτοί που περνούσαν εκεί από το μαξί μου του λέγανε καρέκλα, καρέκλα.
2: Τραπέζια, μπαμπού,
0: καφές, καφές και τα λοιπά. Απεταξάμιν, απεταξάμιν, απεταξάμιν. Μπες αγόρι μου στο μηχανισμό και πάμε. Αυτό εννοεί.

0: αντιμετώπισες τελικά η αίθουσα δεν ήταν η μεγαλύτερη στον πλανήτη, στον κόσμο, στη στρατόσφαιρα, στην πυρόσφαιρα και σε όλα τα άλλα. Μας βγήκε κάτι μικρούλι και σε αυτό πέσαμε μέσα. Κανένας δεν μιλάει για την αξιοπιστία. Έτσι. Δεν θα κάνω να πάρει να βγάλει τις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη, ο οποίος έλεγε τέτοια αίθουσα. Και την έλεγε με μια ίση, με μια έπαρση. Με μια σιγουριά ότι δεν το αμφισβητείς κανένας, ότι πια να αμφισβητείς όλους γύρους γύρω εδώ τους έχουμε. Λοιπόν, ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Τι έκανες τώρα, ρε Φλωρίδη, να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες τη μεγαλύτερη της μεγαλύτερης. Σιγά μην γίνει του χρόνου και ξανά η Ευρωλίγκα. Θα μας τρελάνετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Σαλιάδης.
1: Θέλετε να μάθετε τα τελευταία νέα για την υπόθεση των Ντεμπών? Εδώ θα τα πούμε όλα. Με ψυχραιμία και χωρίς υπερβολές. Πρώτο ερώτημα. Γιατί καθυστερεί η δίκη? Πάντως όχι, γιατί οι συγγενείς φέρνουμε εμπόδια, όπως λέει το αφήγημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και κανένας δεν θέλει να καθυστερούμε. Κι όμως, είχαμε 2 εβδομάδες κενό το Πάσχα και τώρα θα φάμε άλλον 1 μήνα καθυστέρηση με αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου, δηλαδή της κυβέρνησης. Και δεν το λέω αντιπολιτευτικά. Δεν με νοιάζει να ανοίξω πολιτική συζήτηση. Τα αντικειμενικά δεδομένα σας λέω. Αυτή που υποτίθεται ήταν
2: news.
1: Τελικά δεν είναι. Και θέλουν 1 μήνα να την κρεμίσουν και να την ξαναχτίσουν. Το δικαστήριο δεν έχει καμία ευθύνη. Είπε, δώστε μας μια αίθουσα και θα ξεκινήσουμε να δικάζουμε. Για την καθυστέρηση δεν φταίει κανένας άλλος πέρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό είχε την ευθύνη της προετοιμασίας, αυτό έχει και την ευθύνη των εργασιών. Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε. Σε 1 μήνα θα δούμε το αποτέλεσμα και θα τα ξαναπούμε. Στο μεταξύ όμως έχουμε κι άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα θέμα που κάποιοι προσπαθούν να περάσει στα ψηλά. Είναι η υπερασφάλεια των βαγονιών των τρένων. Ένα θέμα που οι τεχνικοί μας σύμβουλοι έχουν αναδείξει από την πρώτη στιγμή. Και επί 3 χρόνια παλεύουν για να αποκτήσουν και την επίσημη βούλα πιστοποιημένων φορέων. Πλέον είναι αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Μετά την εξώδικη καταγγελία του δικηγόρου μου, Αντώνη Ψαρόπουλου, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέμπεψε το ζήτημα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Και η έρευνα είναι σε εκκρεμότητα. Ο φάκελος περιλαμβάνει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, αλλά και το πόρισμα της δράσης. Πορίσματα που διαπιστώνουν σοβαρές παραβάσεις. Και να σου το πω με πολύ απλά λόγια. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ διαπίστωσε ότι κάποια από τα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Ντεμπών αντιμετώπιζαν σοβαρότατα ζητήματα πυρασφάλειας. Και αυτό δεν είναι θεωρία, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 από τα θύματα κάηκαν από τη φωτιά, που θα έπρεπε να είχε σταματήσει πριν φτάσει σε αυτούς. Η ανάκριση έκλεισε πολύ βιαστικά και αυτό το στοιχείο έμεινε έξω. Όμως, έστω και εκ των υστέρων, οι δικηγόροι μας θα καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία στα δικαστήρια και θα περιμένουν να αξιολογηθούν. Όμως, υπάρχει και άλλο θέμα. Γιατί η ΡΑΣ διαπίστωσε σοβαρό ζήτημα και με τα βαγόνια που κυκλοφορούν σήμερα. Σύμφωνα με το πόρισμα, τα βαγόνια δεν διαθέτουν κανένα απολύτως πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Κανένα. Και δεν είναι τυπικό το θέμα, είναι ουσιαστικό. Η ΡΑΣ είπε, ακόμα και εκπρόθεσμα, αν έχετε πιστοποιητικά, φέρτε τα. Πιστοποιητικά όμως δεν υπάρχουν. Και αυτά είναι στοιχεία που δεν σηκώνουν καμία αμφισβήτηση. Η δικαιοσύνη εξετάζει το θέμα. Και αργά ή γρήγορα θα καταλήξει. Στο μεταξύ όμως, τα τρένα κυκλοφορούν κανονικά. Και αναρωτιέμαι, το Υπουργείο θα κάνει κάτι? Γιατί το ευχέλαιο δεν θεωρείται προληπτικό μέτρο. Ούτε και η στατιστική ανάλυση κινδύνου λέει τίποτα. Αν πιάσει φωτιά, ας πούμε, από ένα βραχυκύκλωμα ή από ένα τσιγάρο και η φωτιά ξεσπάσει μέσα σε τούνελ. Μην πείτε τότε στους συγγενείς των θυμάτων ότι είχατε κάνει ρίσκα ανάλυσης και ότι το ρίσκο ήταν χαμηλό. Πείτε καλύτερα την αλήθεια, ότι το ξέρατε, αλλά καθυστερούσατε. Μέχρι να περάσει ο καιρός, μέχρι να έρθουν τα καινούργια τρένα. Εμείς πάντως, σας το είπαμε, ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Ακούσατε για την καθυστερή η δίκη, την οποία την καθυστερούν φυσικά οι συγγενείς γιατί δεν θέλουν να γίνει.
3: Ναι.
0: Άρη.
3: Ναι.
0: Καλά, δεν λέω.
3: Φανταστικά.
0: Α, μπράβο, τι ήρθε.
3: Ποιος?
0: Ο Νίκος.
3: Ναι, ήρθε ο καινούργιος.
0: Ο καινούργιος. 3 μήνες στην Ελλάδα. Στο Πανιακό είναι απολύεται προπονητή με βατραχοπέδιλα. Ενώ δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Να το δούμε.
3: Να το δούμε και στο Άρη μπορεί να το δούμε αυτό, ναι, μην.
0: Την ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τα πάμε περίφημα. Μπορεί με τα τέμπη να μην τα έχουμε πάει για τόσο καλά. Έτσι, να έχουμε κάποιες εκκρεμότητες, να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε και πώς θα το οργανώσουμε και με τους δικούς μας. Αλλά ενώ ανεβαίνει ο πληθωρισμός, είμαστε στη χώρα η οποία τα πάει περίφημα. Έχει ξεκινήσει και ένα τώρα άλλο αφήγημα. Εξαιρετικό, πρέπει να το πούμε. Πάρτε την κυρία Γαλάτια Κατσατζάκη Καρακατσάνη για να την έχουμε μαζί μας. Είναι μαζί μας. Μας ακούει.

0: σας ακούω, ναι, γεια σας.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστούμε μαζί σου. Το άλλο εξαιρετικό αφήγημα, ότι εντάξει, είμαστε ακριβοί, αλλά τα ίδια γίνονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Και ρωτάμε εμείς.
0: Είναι γνωστό αυτό, ναι. Ναι.
1: Αφού γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί οι νέοι είναι τόσο μαζοχιστές και προτιμάνε να πάνε στην Ευρώπη την υπόλοιπη και δεν μένουν εδώ στην Ελλάδα που λένε.
0: Έχει ξεσηκωθεί με αυτά που λένε.
1: Ναι, και το σκύλι. Ναι, το ακούμε το σκύλι. Ναι, το ακούμε το σκύλι. Σαν τα μούτρα σου έχει κάνει. Ναι, για λέγε.
0: Είναι ανεξήγητα αυτά τα
1: πράγματα. Ανεξήγητα. Μπορεί να μας εξηγήσεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πώς ενώ είναι ακριβά και ότι στο σούπερ μάρκετ ο καθένας μπαίνει με βηματοδότη πλέον γιατί δεν ξέρει πώς θα βγει, πάμε εξαιρετικά σαν χώρα.
0: Είμαστε μια χώρα με ποιότητα ζωής, δεν τα έχουμε πει αυτά.
1: Περίμενε.
0: Με εξαιρετική ποιότητα ζωής.
1: Μη βιάζεις να βγάλεις συμπεράσματα. Ρίχτω λίγο Λουλού να το ακούσει.
3: Εδώ, αφού δεν έχουμε προβλήματα, να έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμός πονάει.

0: κατάλαβες, η ζωή είναι βίος, αλλά πρέπει να επιβιώσεις. Αλλά εσύ, εμείς τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
1: Πώς τα λύσατε?
0: Έχουμε λεφτά.
1: Α, εντάξει, τότε.
0: Έτσι, δεν κατάλαβα. Δεν φτάνει που σου συμπεραστήκατε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αυτή η ανηφόρα έχει κάποια κορυφή κάποια στιγμή για να πάρουμε μια ανάσα, να κατηφορήσουμε και λίγο. Γιατί
0: όχι, αλλά έχει μετά κατηφόρα και απότομη να πας να τρουκοτουβαλιάς να ησυχάσουμε.
1: Αχ, τέτοια κατηφόρα θα είναι. Δεν θα είναι κατηφόρα ανάσας.
0: Όχι. Ναι, ποτά σας θα είναι. Καυστικής.
1: Οι συνταξιούχοι σήμερα είχαν συγκέντρωση με το σύνθημα, το οποίο δεν ξέρω πώς φαντάζει σε κάποιους, αλλά αποτυπώνει ακριβώς την πραγματικότητα ότι η σύνταξη τελειώνει σε 10 μέρες.
0: Οι αχάριστοι αυτοί γέροντες. Οι αχάριστοι, οι οποίοι ένα συντριπτικό
1: και
0: νούμερο από αυτούς.
1: Να διασκεδάσουν και τις εντυπώσεις μέχρι με οξυγόνα είχαν κατέβει για να διαδηλώσουν.
0: Λαϊκίστε. Οι οποίοι. Η συντριπτική πλειοψηφία. Αυτόνων κάνει καλή δουλειά. Που τι σημαίνει αυτό, Γαλάτια μου? Ότι κακώς βγήκαν σε σύνταξη. Άρα θα άντεχαν ακόμα.
1: Άντεχαν ακόμη. Αυτά να βλέπετε όσοι διαμαρτυρηθείτε αύριο μεθαύριο με τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Βέβαια.
2: Που έρχεται, καλά τα λες.
0: Κανονικά η σύνταξη.
1: Λέγονται επιτέλους, ναι.
0: Η σύνταξη θα πρέπει να δίνεται με το κηδιόχαρτο.
1: Ναι, μιας μέρας δηλαδή.
0: Όχι, παιδί μου. Από εκεί να αρχίσει.
1: Από εκεί να αρχίσει και να τελειώνει εκεί.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό λέω, θα είναι μιας μέρας.
0: Ναι.
1: Έτσι, τιμή Σένεκεν.
0: Μπράβο, εμένα, τιμή Σένεκεν, εντάξει. Λες και είσαι ο μόνος που δούλεψες. Εντάξει τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Ποιος θα μας λύσει τα προβλήματα, έρχεται η Ελλάς.
2: Έρχεται η Ελλάς, βέβαια.
1: Πείτε μου τώρα πώς θα λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό.
0: Μα το έχει πει ο Παπαγός Αντώνης. Ελλάς.
1: Θα λέει κάποιος η Ελλάς και δεν θα ξέρουμε σε ποιον αναφέρεται.
2: Η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αυτό αναφέρεται στην αστυνομία, αναφέρεται στο...
0: Κοίταξε, το πρόβλημα δεν είναι διαζώσεις. Γιατί πιστεύω ότι οι διαζώσεις, αν στο λέει, θα κλείνει κανένα ματάκι. Ναι, αν είναι οι άλλοι. Τώρα στις επικοινωνίες της... Τις σκοτεινές, τέτοιο ναι, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Εγώ λέω μήπως γίνει μια άλλη γκάφα τώρα.
1: Τι?
0: Το φοβάμαι πολύ.
1: Καλά. Για πες.
0: Πρέπει να το δούμε αυτό. Επειδή τους παρακολουθούμε όλους, από τον άλλο παρακολουθώ την Ελλάς. Ποιο παρακολουθεί? Τι παρακολουθεί το? Ποια?
1: Αυτό θα δημιουργηθούν πολλές απορίες. Αυτό σου λέω.
0: Τι πάμε στη λύση, παρακολούθα και τους δύο και πάμε παρακάτω.
2: Λογικά σε αυτό.
1: Και αυτό γίνεται, ναι.
2: Λογικά σε αυτό θα πάμε.
0: Πάντως οι δημοσκοπήσεις ξεκινήσαν.
1: Οι δημοσκοπήσεις ξεκίνησαν.
2: Έτοιμες ήταν έτσι.
1: Στο πρώταγκον. Αν δεν κάνω λάθος τώρα.
2: Ναι, καλά τα λες. Από τη Real Policy για το πρώταγκον, ναι.
1: Που δείχνει δεύτερο τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς να κρατιέται, έτσι.
0: Να βαστάει.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερος.
0: Να εκτοξεύεται.
2: Να είναι δεύτερος στην πρώτη μέρα ύπαρξής του.
1: Εντάξει.
0: Όλοι λέγανε από το πολύ μπαρκάνε 8, κάνε 9.
1: Θα σου πω κάτι, μια υποσημείωση σε αυτό στο κλίμα.
0: Παρακαλώ.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, πόσο με 16%?
0: Ναι. 16,1.
1: Και την τρίτη, τη Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Με τι ποσοστό, Σάβα?
2: Γύρω στο 11, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Γύρω στο 12, νομίζω, 13, αυτή δημοσκόπηση, στην εκτίμηση ψήφου, έτσι, όχι στην πρόθεση.
2: Ναι, στην εκτίμηση είναι γύρω στο 13, στην πρόθεση είναι γύρω στο 11.
1: Πού είναι το Πασόκ?
0: Στις Μπαχάμες. Με την Ιβάντα.
1: Τέταρτη θέση κατρακυλά με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ελένη, η δημοσκοπήση.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε αρκετές τέτοιες σφιγμομετρήσεις όπου το Πασόκ θα ασθμένει για τη δεύτερη, εδώ ασθμένει και για την τρίτη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που δεν.
0: Κάτσε να δούμε γιατί.
1: Φαινόμενο σύμφωνα με τους δημοσκόπους, ναι. Κάτσε να δούμε σίγουρα. Έχει πολύ μάκρος ακόμα.
0: Βέβαια. Και δεν ξέρουμε και πότε είναι η εκλογή.
1: Δεν
0: μας έχει πει ο Αντώνης.
1: Να βάλουμε στοίχημα. Εγώ λέω άνοιξη.
0: Άνοιξη λες.
1: Πιστεύω ότι θα το εξαντλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Λες να το εξαντλήσει.
1: Δεν ξέρω, έτσι νομίζω ότι θα, για να δείξει θεσμικότητα ως προς αυτό και να τηρήσει τη δέσμευση ότι όταν λέμε ότι εξαντλούμε τις τετραετίες, τις εξαντλούμε. Και να μην δείξει αφαιρέγγυος ως προς αυτό.
0: Αυτό
1: περιμένει. Θα θέλεις να εκπέμψει ένα τέτοιο μήνυμα. Λέω τώρα. Κρίνοντας ορθολογικά, δεν είναι ότι ξέρω κάτι, ότι μεταφέρω κάποια διαρρότητα.
0: Όχι, αλλά δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
1: Κάποιο ρεπορτάζ, κάποιο παράδειγμα.
0: Ούτε και έχει σηκώσει κανένα τηλέφωνο και άκουγε.
2: Και όσοι αυτό έκριναν ορθολογικά, συγκεκριμένη κυβέρνηση και γενικότερα δεν πέσαν και πολύ μέσα καλά.
0: Όχι, καλά, εντάξει, μπορεί τώρα και εσύ τώρα.
2: Τις ορθολογικές, ναι, τις ορθολογικές κρίσεις. Ναι, δεν πιάνουν και πολύ εδώ.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι ω τον κύριο Τσίπρα. Επιτυχία θα είναι να είναι ο επόμενος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Επιτυχία
1: δηλαδή,
2: δεν είναι γενικά.
1: Υπάρχει ικανοποίηση με αυτά τα ποσοστά.
2: Επιτυχία είναι που επιστρέφει στις ζωές μας.
1: Είναι ένα ερώτημα προς το νέο κόμμα, έτσι.
0: Αρχικά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ο πρώτος του στόχος.
1: Προφανώς, για έναν πρώην πρωθυπουργό που φτιάχνει ένα νέο πολιτικό φορέα για να ξαναπάρει την εξουσία, να ρίξει το σύστημα Μητσοτάκη, όπως λένε όλοι, η αντιπολίτευση αυτό το στόχο έχει. Είναι επιτυχία αυτό, δηλαδή αν κινηθεί εκεί στα ποσοστά του 15% ως δεύτερο κόμμα θα θεωρείται επιτυχία?
0: Δεν ξέρουμε πόσο θα κινηθεί το πρώτο. Κάτσε, περίμενε, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο θα κινηθεί το πρώτο.
2: Ανάλογα με.
1: Αν θα είναι πρώτο και ο ίδιος δεύτερος, εγώ θα ήθελα να έχω μια ξεκάθαρη απάντηση αν αυτό θα θεωρηθεί πολιτική επιτυχία.
2: Αν είναι ο πρώτος και
0: κάτσε, γιατί υπάρχουν σε αυτές τις εκλογές υπάρχει περίπτωση να αιτηθούν όλοι.
2: Ναι, πρώτον.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
2: Δεύτερον, άμα είναι ο ένας πρώτος και ο άλλος δεύτερος με 2-3 μονάδες διαφορά.
1: Ο πρώτος θα είναι πρώτος όμως, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, τι να κάνω.
1: Εάν έχεις ήδη κυβερνήσει, ποια είναι η στοχευσή σου? Ήσουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτόν τον πρωθυπουργό.
0: Ωραία.
1: Θα να είσαι πάλι με αυτόν τον πρωθυπουργό τον ίδιο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Τα υπόλοιπα αύριο.
1: Νωρίς.
0: Να είσαι καλά, Λίλη Φωτοπούλου, στον Νίκο, Νίκο Τσιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές, ο Σάββας Παναγιωτής εδώ μαζί μας και σε όλα τα υπόλοιπα. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100, η Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταταρής Σταύρος Αμάροντος. Θα έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο επαναστατικό βράδυ. Τα λέμε αύριο, πάντα εδώ την ίδια ώρα, στον Αθήνα 984. Γεια σας.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
1: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

διαλέγει ο Νίκος.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Από Ρόδο, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αυτό το 2ωρο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber γνωστό απ' έξω και ανακατώτατα το ξέρετε. 6-9-39-9-43-9-43. Να πω ότι στο κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα, κοντά στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το ξενοδοχείο, το Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια. Για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 222-10-96-465. Λοιπόν, στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα, όπως είπαμε, βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, σε ιδανικό περιβάλλον, αφού διαθέτει φάρμα, επίσης πισίνα, full bar και με υπέροχη θέα τον Εβοϊκό. Ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας είναι και θα σας μείνει αξέχαστη, όπως και τα επαγγελματικά συνέδρια θα σας μείνουν αξέχαστα, έτσι. Χοτέλ λοιπόν Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222-10-96-465. Την καλησπέρα στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στη Ηρακλείου Σάνα Πατήσια και στη Χαρά Σάνα Πατήσια, στον Κώστα στο Βασιλικό στην Εύβοια. Στη Δέσποινα και στην Παρασκευή και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στις δύο Άννες στη Δήμητρα. Στον Τάκο Τάσο τον Κουτσούκο. Στον Μπάμπη τον Κατσάνο. Στον Γιώργο στην Σιρακουσόν. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στο Ζαχαρία και στο Βασίλειο του Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο.

Αύριο Τρίτη στις 8.30 το βράδυ. Αύριο Τρίτη λοιπόν 11 Αυγούστου του 2026 στις 8.30 το βράδυ θα έχουμε παράλληλη μετάδοση, περιγραφή των αγώνων στις 8.30, έτσι. Ναι, η Μέγγεν Ολυμπιακός σε περιγραφή από τον Κώστα Σαμοθράκη και Τσέσεκα 1948 Παναθηναϊκός σε περιγραφή Γιώργο Σιάνου. Παράλληλη μετάδοση, περιγραφή για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 9.43. Και φυσικά μετά τον αγώνα θα υπάρχουν σχόλια από όλους τους δημοσιογράφους του σταθμού, ειδήσεις, ρεπορτάζ, παρασκήνια, τα πάντα, συνεντεύξεις, όλα παιδιά. Όπως και σήμερα σε 7.30 ο Κώστας Σαμοθράκης, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, θα μας πει τι ακριβώς θα έχει υποθεί στη συνέντευξη τύπου για το μάτς με την Αϊμέγγεν του Ολυμπιακού, τη Ρεβάνς. Να πω και ένα ανέκδοτο, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, ένας νεαρός, αρκετά φαγανιάρης, όχι παχύσαρκος πάντως, αποφάσισε να γραφτεί σε ομάδα ποδοσφαίρου. Κάποια στιγμή λοιπόν σε μια προπόνηση τους λέει προπονητής τους, πάρτε σαλιάρες, τους μοίρασε σαλιάρες, ξέρετε αυτά τα γνωστά που είναι για το δίτερμα. Οπότε κάποια στιγμή ο νεαρός ο Φαγανιάρης ρώτησε τον προπονητή του, εγώ σε ποιο τραπέζι θα πάρω, γιατί έχω παραγγείλει απ'

Ο Γιώργος Αλυσανδράκης από Δάφνη, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη, έχει στείλει το μήνυμα. Λέει: καλησπέρα, Φώτη, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μας έκανες τα αδύνατα δυνατά να μας κρατήσεις και σήμερα παρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή εκπομπή. Με εκτίμηση, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Πραγματικά γι' αυτό το έκανα. Δεν το λέω για να μου πείτε ευχαριστώ. Σιγά μου κάνετε και τεμενάδες, έτσι. Αλλά ήταν και ο λόγος που και φέτος δεν αποφάσισα να πάω διακοπές, να μείνω κοντά σας. Οφείλω να σας ενημερώνω συνέχεια. Κάποιες στιγμές βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, λέμε για τα δικά μας, έτσι. Αλλά θα ήθελα να μην σχολιάζουμε τους άλλους που ομιλητές. Να λέμε τη δική μας άποψή μας, όμορφα και ωραία. Έτσι αλλιώς όλοι μια παρέα είμαστε. Και σε ένα συμπέρασμα προσπαθούμε να καταλήξουμε, έτσι.

Την καλησπέρα λοιπόν στο Γιάννη τον Σκορδαλό. Για τους φίλους που ρωτάνε για το Hotel Αθηδών Estate και για το κτήμα Αθηδών, επαναλάβω λοιπόν το κτήμα Αθηδών στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα με υπέροχη θέα στον Ευρωϊκό, μέσα στη φύση με φάρμα, πισίνα, full bar και με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το Hotel Αθηδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Στο Hotel Αθηδών Estate στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 222 10 96 465. Επίσης υπάρχει 14 Αυγούστου λαϊκό γλέντι με την Βάσο Ζαουρή και στις 15 Αυγούστου ελληνική βραδιά με τον Βαγγέλη Καλημέρη και αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους. Φαγητό, γαστρονομικές προτάσεις και με μεσογειακό χαρακτήρα, τα ποτά, κοκτέιλς και πολλά άλλα. Παιδιά, να περάσετε καλά. Έτσι λοιπόν, στην Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Αθηδών Estate, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση. Αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και μια υπέροχη θέα στον Ευωϊκό. Στο κτήμα Αθηδών λοιπόν θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάση φύσης εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη αξέχαστη εκδρομή. Hotel Αθηδών Estate Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 2210 96 465 για να πληροφορηθείτε περισσότερο.

Συνεχίζονται μεταγραφές στην ομάδα της Σούπερ της Λάρισας που θα συνεχίσει η ΣΑΕΛ στη Σούπερ Λιγκ 2. Έτσι λοιπόν, ο πρώην παίκτης Καβάλας και του Νέστου Χρυσούπολης, ο Χρήστος Λέλεκας, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΛ, που όπως είπαμε θα αγωνιστεί στη Super League 2 τη νέα χρονιά, αφού έπεσε στη σεζόν που μας πέρασε. Ο Χρήστος Λέλεκας λοιπόν, στο νέο σημερινό απόκτημα της ΑΕΛ, γεννήθηκε 19 Δεκεμβρίου του 2009 στο Ηράκλειο. Ξεκίνησε την καριέρα του επαγγελματικά στην ΑΕΚ Β το 2022, ενώ έχει δύο γεμάτες σεζόν με Καβάλα και Νέστο Χρυσούπολης αντίστοιχα.

Ο Πόλος Μήνης ανακοίνωσε την απόκτηση του αδερφού του Γιώργου Βαγιανίδη, του Εμίλιου, που είναι τελευταία μεταγραφή για την ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Εμίλιος Βαγιανίδης έδωσε τα χέρια με τον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ελαφράς Ταξιαρχίας, τον Αλέκο Κουκά. Είναι 29χρονος μέσο αμυντικός. Είναι λοιπόν ο μικρότερος αδελφός του Γιώργου Βαγιανίδη, ο οποίος αγωνίζεται λοιπόν στη Sporting Λισαβόνας. Την περασμένη σεζόν ο Εμίλιος Βαγιανίδης προσέφερε τις υπηρεσίες του στην πορτογαλική Casa Pia. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού K19, αγωνίστηκε στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Πέρασε από την Ηλιούπολη πριν κάνει το μεγάλο άλμα για την Ιβηρική Χερσόνησο. Είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,86, γεγονός που δίνει πλεονέκτημα στις μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτά για το νέο και τελευταίο απόκτημα για τώρα του Απόλλωνα Σμύρνης, τον Εμίλιο Βαγιανίδη, τον μικρότερο αδερφό του Γιώργου Βαγιανίδη.

διοικητικές σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν στον Αχαρναϊκό. Καθώς μετά την περίοδο αβεβαιότητας που είχε αφήσει την ομάδα μετέωρη, τα ενία του συλλόγου να λαμβάνει διοικητικά ο Γιώργος Γκάμαρης.

ενώ επικεφαλής του προσφυγικού τμήματος τοποθετείται ο Ράφικ Τσιμπούρ, που έχει περάσει από Ολυμπιακό ΑΕΚ, τον ξέρετε, έτσι. Είναι γεννημένος 8 Μαρτίου 1984 στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας. Πραγματοποίησε πολυετή καριέρα ως επιθετικός. Στην Ελλάδα αρχικά ήρθε στον Εθνικό Αστέρα στο διάστημα 2005-2006, στη δεύτερη εθνική τότε. Πριν μεταπηδήσει πρώτη εθνική για λογαριασμό του Ατρόμητου και στη συνέχεια του Πανιωνίου, ακολούθησαν δύο θητείες του στην ΑΕΚ 2008-2011 και 2015-2016, ενώ τη διετία 2011-2013 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Στο εξωτερικό πέρασε από αρκετές ομάδες όπως η Σιβάσπορ, η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Αποέλ, ενώ έκλεισε την καριέρα του αγωνιζόμενος στον Άρη και την Ατλετικό Μαρσέιγ. Υπήρξε επίσης διεθνής με την εθνική ομάδα της Αλγερίας, 39 συμμετοχές με 8 γκολ. Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, δραστηριοποιήθηκε ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, ενώ έχει διατελέσει και τεχνικός διευθυντής των Απόλλωνα Λάρισας. Έτσι λοιπόν, με τη νέα διοικητική κατάσταση που τον Γιώργο Γκάμαρη, την παρουσία του Ράφικ Τσιμπούρ στο ποδοσφαιρικό τμήμα και τον Πέτρο Δημητρίου στην τεχνική ηγεσία, ο Αχαρναϊκός μπαίνει πλέον από τώρα στο γήπεδο για την έναρξη των προπονήσεων εν ώψη των επίσημων ανακοινώσεων που αναμένονται ακόμα και σήμερα.

Διάβαζα σήμερα το ποσοστό της εφημερίδας. Η εφημερίδα του Συνταχτώ, λοιπόν, στο σημερινό πρωτοσέλιδο λέει: Παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδίας. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Από κάτω γράφει κυβερνητικό αλαλούμ. Ζητούν πίσω έντοκα χρήματα από τους πληγέντες. Φοβερά πράγματα, παιδιά, έτσι. Ζητάνε και τα αρέστα. Ενώ διάβαζα σε κάποιο site ότι έχουν ξεσηκωθεί εκεί στην Αρκαδία για τις ανεμογεννήτρες που ξεφυτρώνουν η μία μετά την άλλη και καταστρέφουν το περιβάλλον.

0: Εκεί αρκάζει διαμαρτύρονται και λένε ότι βλέπουν να πνίγεται ο χώρος εκεί, οι ωραίες περιοχές από τα, από τα ανεμογεννήτριες και από τα, από τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να πνίγεται λοιπόν η περιοχή από αιωλικά πάρκα. Από φωτοβολταϊκά και τεράστιους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες λιθίου.
1: Τερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβουσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο.
5: Ρούμελι Νιούς. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε, Radio Rumeli News.

ακόμα στις περιοχές Αλαχαμίτες και Μάναρη ξεφυτρώνουν βιομηχανικές μονάδες σε μπαταρίες απόστασης αναπνοής από τα σπίτια της Δόρισσας, αλλά και δίπλα στη λίμνη Τάκα.

Καλησπέρα. Ναι.

συνέντευξη που έκανε και έδωσε ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μεταξύ άλλων τόνισε ότι είναι λάθος που κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα, θα επιστρέψει.

Ένα μεταξύ άλλων συνέντευξη που έδωσε λοιπόν στη συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το αφεντικό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφέρει ότι του χρόνου θα φέρει τον Γιόκιτς. Έκανε πρόταση στον Ντένβερ να εξαγοράσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Μιας και προηγουμένως μιλάγαμε για φωτιές, να πούμε έχουμε ενίσχυση δυνάμεων που κρίθηκε απαραίτητη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο κοκκινόχωμα Καβάλας. Εκεί πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη.

Στο μεταξύ, ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια του ΕΦΕ εν ώψη μεγάλη αναμέτρηση για το Super Cup με την ΑΕΚ που θα δεξανθεί στο Παγκρίτιο την ερχόμενη Τετάρτη, είπαμε παιδιά, 12 του μηνός στις 8 το βράδυ. Σε δύο ημέρες από τώρα δηλαδή. Τη στιγμή που θα τελειώνει η εκπομπή τότε ο διαφωτιστής Τετάρτη 6 με 8 θα αρχίσει το μάτς αυτό. Συγκεκριμένα οι κριτικοί ανακοίνωσαν sold out, καθώς περίπου 8.200 εισιτήρια πουλήθηκαν, δείγματος του ενθουσιασμού των φίλων της ομάδας για την αναμέτρηση απέναντι στην Ένωση που ενδέχεται να τους χαρίσει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Το ίδιο βέβαια επιθυμία την πλευρά της και η ΑΕΚ, παιδιά, έτσι.

Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ για το μάτς σε τη Ρεβάνς με την Μέγγεν, μεταξύ άλλων τόνισε πρέπει να κερδίσουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Περισσότερα όμως για τη συνέντευξη τύπου αυτό για το συγκεκριμένο μάτς, κομβικό για τον Ολυμπιακό, έτσι. Θα μας πει σε 7.30 ο Κώστας Αμοθράκης, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που βρίσκεται στην Ολλανδία. Θα μας πει και τα νέα για τις τελευταίες προπόνησεις εκεί του Ολυμπιακού. Θα έχουμε πλήρες περιεχόμενο.

Μια και αναφέραμε για τα Super Cup, την ΑΕΚ και την νέα εμφάνιση ομάδα στα παιχνίδια της Ένωσης. Να πούμε ότι η Ένωση βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, όπως λέει το ρεπορτάζ, τόσο για την παραχώρηση του James Penrice, όσο και για εκείνη του Νίκλας Ελίασον. Στην περίπτωση του Σκοτζέζου αριστερού μπάκερ, η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Rangers για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Οι κυτρινόμαυροι έχουν αποφασίσει να παραχωρήσουν σε προχωρήσουν σε αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας και όλα δείχνουν ότι ο Πεν Ράις φαίνεται ότι θα αποχωρήσει από την Ένωση, από τη Νέα Φιλαδέλφια. Να υπενθυμίσω ότι 27χρονος αμυντικός αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο δεν κατάφερε να έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής, ούτε και να πείσει με τις εμφανίσεις του για την σταθερότητα που χρειάζεται να υπάρχει στην ομάδα. Παρά το γεγονός αυτό, εξακολουθεί να είναι η ΑΕΚ καλό όνομα στην αγορά της Σκωτίας, κυρίως λόγω της παρουσίας του στη Χάλτσο που είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν. Η Rangers, όπως λέει το ρεπορτάζ, έχει ήδη καταθέσει δύο προτάσεις στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του Πεν Ράις, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό στους βασικούς όρους της μετακίνησης. Στη συμφωνία αναμένεται να υπάρχει και οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, οι Jets φέρνται να έχουν έρθει σε συμφωνία και με την πλευρά του Πεν Ράις, ενώ αυτό που απομένει είναι να βρεθεί λύση σε μια τελευταία οικονομική λεπτομέρεια ανάμεσα στις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα φαίνεται να υπάρχει διαφορά στο ύψος του ενοικίου που θα καταβάλει η Rangers για τον δανεισμό του. Η Σκοτσέζικη ομάδα αναμένεται να επανέλθει με νέα προσπάθεια και πρόταση προκειμένου να γεβηρωθεί η συγκεκριμένη απόσταση. Και όπως αλλά δείχνουν, αυτό θα συμβεί. Επίσης, πολύ κοντά στην αποχώρησή του από την ΑΕΚ βρίσκεται και ο Νίκλας Ελίασον, με την Ιντερνασιονάλ να έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές της για την απόκτηση του Σουηδού Εξτρέμ. Σύμφωνα μάλιστα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο τον Λούκας Ντίας, η υπόθεση μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες. Η πρόταση της Ιντερνασιονάλ αφορά τον δανεισμό του Ελίασον με ενίκιο ύψους 300.000 ευρώ, αλλά και οψιόν αγοράς το Σεπτέμβριο του 2027 στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της οψιόν, το ποσό των 2,5 εκατομμύριων ευρώ προβλέπεται να καταβληθεί στην ΑΕΚ σε τρεις δόσεις. Έτσι λοιπόν, η Ένωση βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει δύο σημαντικές αποχωρήσεις από το ρόστερ της, και με τον Πεν Ράις που φαίνεται να οδεύει προς τη Rangers και τον Ελίασον που φαίνεται να οδεύει προς την Ιντερνασιονάλ.

Κύπησε ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Μανώλης Μπόκο, ο οποίος βέβαια συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Πανσεραϊκό. Η ΠΑΕ και η Φυσία με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τον παίχτη για την παρουσία που είχε στην ομάδα και για όσα πρόσφερε. Ο Μάνος Μπόκος εντάχθηκε στο έψυχο δυναμικό της Κηφισιάς το καλοκαίρι του 2021, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια, με συμβολή στην κατάκτηση του τίτλου της Super League 2 τόσο το 2023 όσο και το 2025.

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Τουρκία, που ένας Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη μετά από δημοσιεύσεις του περί ενδιαφέροντος της Γαλατά Σαράι για τον Τζαμάλ Μουσιάλα.

Έτσι λοιπόν, ο ρεπόρτερ από τα δημοσίευματα για τον Τζαμάλ Μουσιάλα κατέληξε να συλληφθεί από την αστυνομία. Είναι ο Μπουρχάν Τζαν Τερζή, συνελήφθη για διάδοση ψευδών πληροφοριών. Με την Γαλατά να έχει διαψεύσει σε δύο περιπτώσεις ότι κινείται για τον μέσο επιθετικό της Μπάγερ Μονάχου.

Ο δημοσιογράφος λοιπόν μετά από αυτά τα δημοσιεύματα και τις διαψεύσεις από την ομάδα της Γαλατά βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο της έρευνας που διέταξε η εισαγγελία εκεί του Μπακυρισσή. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα χωρίς να το επιβληθεί κάποιος περιορισμός.

Να πάμε στην Νέα Αρτάκη και ενώ συνεχίζονται παντού παιδιά οι μεταγραφές, έτσι όπου τη μεταγραφή του Φίλιππα Ακριώτη στην ΠΑΕ Βόλος ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά ο αθλητικός όμιλος Νέας Αρτάκης, συγχαίροντας έτσι τον νεαρό ποδοσφαιριστή, τους προπονητές αλλά και την οικογένειά του. Ο Φίλιππος λοιπόν Ακριώτη στο νέο απόκτημα της ΠΑΕ Βόλος από την ομάδα της Νέας Αρτάκης. Είναι γέννημα θρέμα των Ακαδημίων του ΑΟ Νέας Αρτάκης Παύλα ΑΟ Κιζίκου. Κατάφερε λοιπόν μετά από σκληρή δουλειά, συνέπεια και αφοσίωση στους στόχους του να κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία, παίρνοντας μεταγραφή στην ΠΑΕ Βόλος. Έκανε το μεγάλο άλμα, όπως λέμε.

Έχουμε και καλησπέρα από το φίλο μας ο Στέφανος από το Περιστέρι. Για το κύπελλο Ελλάδος ρώτησε και ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Η πρώτη φάση θα είναι 17, 18, 19 Αυγούστου. Τη League Phase, πρώτη αγωνιστική 1, 2, 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου. Τρίτη αγωνιστική 15, 16, 17 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη αγωνιστική 27, 28, 29 Οκτωβρίου. Και πέμπτη αγωνιστική 1, 2, 3 Δεκεμβρίου. Τα play-offs θα είναι για τις ομάδες 5, 12 μονά μάτς 22, 23 Δεκεμβρίου. Προημιτελικά μονά μάτς 12, 13, 14 Ιανουαρίου. Τα ημιτελικά πρώτο μάτς 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου. Η ρεβάνς 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου. Και ο τελικός είναι 22 Μαΐου.

Στην πρώτη φάση του κυπέλλου θα λάβουν μέρος 14 ομάδες, οι 13 της Super League. Και ο τροπέχος του κυπέλλου Ερασιτεχνών 2025-26, ο Άο Τρίκαλα. Από την κλήρωση θα προκύψει ένα ζευγάρι και οι υπόλοιπες 12 ομάδες θα προκριθούν άνευ αγώνα στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο αγώνας του πρώτου προγραμματικού γύρου θα είναι μονός, θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου του 2026 και η γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Άρα από τις 11 Αυγούστου ξεκινάει το κύπελλο και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια θα ακολουθηθεί εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση.

Άρα λοιπόν ο πρώτος αγώνας θα είναι 11 του μηνός, 11 Αυγούστου, φίλε Στέφανε. Μετά έχουμε αυτό το τρίμερο 17, 18, 19 Αυγούστου. Και οι υπόλοιπες ημερομηνίες, όπως σας ανέφερα, όπως έχουν.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι,
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου.
7: Μισάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 84. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με την Άνση Αγγελοπούλου. Τουλάχιστον 47 είναι νεκροί από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Κολομβία, σύμφωνα με το Associated Press. Δεκάδες οι τραυματίες και πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν. Ζημιές έχουν υποστεί 6 αεροδρόμια, η λειτουργία των οποίων διεκόπη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Στράκη στην ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα αεολικά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή ανάμεσα στο Κόκκινο Χώμα και την Ελευθερούπολη Καβάλας νωρίτερα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Συνολικά 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Νωρίτερα σήμερα οι εποχικοί πυροσβέστες της Πελοποννήσου πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Τρίπολη, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών συναδέλφων τους, ενώ με σύνθημα ότι οι φωτιές δεν είναι εποχικές, ζητούν μεταξύ άλλων ίση μεταχείριση, 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις, καθώς και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού έχουν επιβληθεί σε σχεδόν το 70% της έκτασης της Γαλλίας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση. Διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, αναφέρουν διορισμένοι από τη Μόσχα τοπικοί αξιωματούχοι. Διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν επίσης στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Εντός συνόρων και πάλι θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το θάνατο του συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του, προκάλεσε ένα δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μια παρουσία στο δημόσιο βίο σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, της σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, ανέφερε το Πασόκ. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με άλμα 8,26 μέτρα ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του άλματος σεισμίκος του Ευρωπαϊκού Πρωτοαθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Ο Στέργιος Μπίλας τερμάτισε στην ένατη θέση και παρά το πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα, δεν προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωτοαθλήματος κολύμβησης του Παρίσιου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
2: Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!

Κάθε διαδρομή έχει το δικό της soundtrack. Είτε ταξιδεύεις μακριά, είτε επιστρέφεις σπίτι, η μουσική δείχνει πάντα το δρόμο. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζουλής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τουλάχιστον 77 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες εγκλωβισμένοι σε ερείπια από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία. Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε νωρίς το πρωί τοπική ώρα και έγινε αισθητό στο νησί Μερινό και τον Παναμά, εντοπίζεται στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην επαρχία Τσόκο και είχε εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 12 κτίρια και 20 κατοικίες καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς στην πόλη Μανιθάλες, ενώ ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια 6 πόλεων, η λειτουργία των οποίων διεκόπη. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο Ντελα Εσπριέλα, δήλωσε νωρίτερα ότι κατευθύνεται στην Μπογκοτά προκειμένου να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη. Προς τους Κολομβιανούς που περνούν δύσκολες στιγμές σήμερα, θέλω να πω, δεν είστε μόνοι, πρόσθεσε. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά το μεγάλο σεισμό και είναι έτοιμη να υποστηρίξει το λαό της Κολομβίας, έγραψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο X. Βοήθεια προς την Μπογκοτά προσέφεραν το Μεξικό, η Σημερινός και το Ισραήλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Truth Social πως αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί μεταξύ άλλων στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια. Επίσης ενημέρωσε πως έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να θέσουν την αξίωση για καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Το Ιράν δεν πρόκειται να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζεως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τους όρους του, καθώς οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες κακιστές, διαμηνύει η Τεχεράνη. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε όλη τη χώρα για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη Καβάλας. Νωρίτερα οι κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Συνολικά 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε μια μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυση περίπου 800 ανθρώπων. Μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν περίπου στο 70% της έκτασης της Γαλλίας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα το 71,3% της Αγγλίας βρίσκεται σε κατάσταση ξηρασίας σύμφωνα με τη Βρετανική κυβέρνηση, μετά τον πιο ξηρό Ιούλιο που έχει καταγραφεί, ενώ προβλέπεται ένα 5ο κύμα καύσωνα την προσεχή εβδομάδα. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το θάνατο του συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του, προκάλεσε έναν δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μια παρουσία στο δημόσιο βίο σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, τη σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, ανέφερε το ΠΑΣΟΚ. Την Τετάρτη στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Αντιστεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Τουλάχιστον 13 νεκροί στην ουκρανική επίθεση με ντρόν σε ρωσικό δηληστήριο 1.200 χιλιόμετρα από τα σύνορα, με στόχο, όπως αναφέρει το Κίεβο, τη μείωση του στρατιωτικού δυναμικού του Ρώσου επιτιθέμενου. Εν τω μεταξύ, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή μετά από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, αναφέρουν διορισμένοι από τη Μόσχα τοπικοί αξιωματούχοι. Διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν επίσης στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εκτός τελικού στα 100 μέτρα πρόσθειο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ο Βαγγέλης Ντούμας, οι Απόστολος Παπαστάμος και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος τερμάτισαν στην 7η και 6η θέση αντίστοιχα στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής στο ίδιο πρωτάθλημα. Νωρίτερα ο Στέργιος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 50 μέτρων.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαφήμιση.
6: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
14: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
16: Ναι, ναι.
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
16: Τα πάντα.
15: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
19: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
20: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είμαι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνιος

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Έχει λέει και μια ωραία πίστα για τρίτη. Πάμε.
2: Ήταν, δεν είναι τόσο δύσκολο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 8 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με την Άνση Αγγελοπούλου. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής μετά το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί τη χώρα. Τουλάχιστον 111 άνθρωποι νεκροί και 87 οι τραυματίες σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Αμπελάρντο ντε λα Εσπρέγια. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι 61 κτίρια κατέρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Βοήθεια προς την Μποκοτά προσέφεραν το Μεξικό, η Σημερινός και το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του, σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Έσβησε αργά το απόγευμα της Δευτέρας η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο κοκκινό χώμα της Καβάλας. Συνολικά 31 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού έχουν επιβληθεί σε σχεδόν στο 70% της έκτασης της Γαλλίας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το θάνατο του συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του, προκάλεσε ένα δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μια παρουσία στο δημόσιο βίο σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, ανέφερε το Πασόκ. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη Ρωσία 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν όταν ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Νιζνεκάμσκ του Ταταρστάν. Εν τω μεταξύ, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν περιοχές στη Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, αναφέρουν διορισμένοι από τη Μόσχα τοπικοί αξιωματούχοι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κωνσταντίνο Ταξίδη. Αθήνα 984.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Peter Vetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
2: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11.30.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
15: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
11: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
16: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
15: Όλοι θα πάρετε!
16: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα
2: 20... Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Και ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: της... Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20